0: Διάβλος Creepy.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και ο Σεπτέμβριος φέρνει ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου αν είσαι εχόκερος με την Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου, βελτιώνοντας έτσι σχέσεις με ανωτέρους όσο και συνεργάτες. Ωστόσο, αν είσαι του πρώτου δεκαημέρου, ο Άρης απέναντί σου από τις 4 Σεπτεμβρίου μπορεί να σου προκαλέσει εντάσεις. Για σένα τον Ταύρο, η είσοδος της Αφροδίτης στον 6ο οίκο της εργασίας σου φέρνει ηρεμία και θετικές σχέσεις με συναδέλφους, ενώ η απομάκρυνση του Άρη από τον δεύτερο οίκο σου σημαίνει λιγότερα έξοδα. Οι Ιχθύς και Παρθένοι του δεύτερου και τρίτου δεκαημέρου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα με συνεργάτες λόγω της νέας Σελήνης και της πανσελήνου έκλειψης. Ζυγοί του πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου θα έχουν δυσκολίες με ανώτερους, καθώς ο Άρης στον δέκατο οίκο φέρνει αντιπαλότητες και καυγάδες. Λοιπόν, ζωδιάκια μου, το νου σας. Energy vibes. Energy vibes.

είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Και εκεί που λες, άντε, θα βάλω στην άκρη λίγα λεφτά να πάρω το δικό μου σπίτι, έρχεται η Deloitte και σου λέει, κράτα γέρα, γιατί ούτε στη Μονόπολη δεν βγαίνουν τα νούμερα. Η Αθήνα λοιπόν, άκουσε το, φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πιο ακριβών πόλεων της Ευρώπης για αγορά κατοικίας, ακριβώς πίσω από το Άμστερνταμ. Για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων χρειάζεσαι 15,3 ετήσιους μισθούς. Με απλά λόγια, αν δεν ξοδέψεις ούτε ευρώ από το μισθό σου, θα περάσουν πάνω από 15 χρόνια για να αποκτήσεις το κεραμίδι σου. Και μην νομίζεις ότι η Θεσσαλονίκη έμεινε εκτός, και εκεί η χρήση χτυπάει καμπανάκι με την πόλη να μπαίνει στη δεκάδα. Στην ίδια λίστα βρίσκουμε την Πράγα, Μπρατισλάβα, Λιουμπλιάνα, για να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Στον αντίποδα υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Τωρίνο, Οντένσε, Μάντζεστερ κρατάνε το όνειρο ζωντανό με λιγότερους από 5 μισθούς για ένα σπίτι. Αλλά για εμάς εδώ, το όνειρο του δικού μας σπιτιού μάλλον παρκάρει πιο μακριά από ό,τι πιστεύουμε. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ψάχνεις καθημερινά, φανατικά θα πω, γιατί είναι μοναδικές, ενδιαφέρουσες και ελκυστικές για τον εγκέφαλό σου. Και σήμερα με τιμή και με καμάρι σου παρουσιάζουμε τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που για σήμερα τουλάχιστον πιάνουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το σχολείο που ξεκίνησε και σίγουρα είναι ότι δεν ενθουσιάζει όλους και όλες. Στη Γαλλία, εκεί θα σε πάω, τα σχολεία έχουν μια παράξενη παράδοση. Οι μαθητές συνήθως τρώνε ψωμί με τυρί στο σχολείο τους, ακόμα και στις πιο επίσημες γιορτές. Επίσης, οι διακοπές του καλοκαιριού στη Γαλλία διαρκούν σχεδόν 2 μήνες, ενώ τα παιδιά μπορεί να βρουν τον εαυτό τους να κάνει μάθημα από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο. Στην Ιαπωνία, από την άλλη, οι μαθητές δεν έχουν καθαρίστριες για να καθαρίζουν τις τάξεις. Αντίθετα, λοιπόν, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν στην καθαριότητα των σχολικών χώρων, συμπαραλαμβανομένων των τουαλετών, για να ενισχύσουν τη συνεργασία και την υπευθυνότητα. Στην Αυστραλία τώρα, εκεί Down Under, οι σχολικές διακοπές καλοκαιριού διαρκούν από τον Δεκέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Κάτι που συμπίπτει με το καλοκαίρι του Νότιου Ημισφαιρίου. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με ζέστη στην παραλία. Από την Κίνα έρχεται η επόμενη είδηση. Εκεί οι μαθητές περνούν πολλές ώρες στο σχολείο, με μερικά μαθήματα να διαρκούν έως και 9 ώρες την ημέρα. Ωστόσο, έχουν μια περίεργη συνήθεια. Ορισμένα σχολεία ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν μικρές παύσεις για να διαβάσουν ποίηση ή να κάνουν ασκήσεις αναπνοής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να βοηθήσουν στην συγκέντρωση. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Φυσικότατα, γιατί ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, και μέχρι να πέσει το επόμενο κομμάτι, σιγουράκι θα είναι delete από τον εγκέφαλό σας.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Travel Energy Tips.
6: Το καλοκαίρι πέρασε, ο Σεπτέμβρης μπήκε δυναμικά, φέρνοντας μία αλλαγή που συχνά συνοδεύεται από μελαγχολία. Αλλά γιατί να μην αντιμετωπίσουμε αυτή τη μετακαλοκαιρινή θλίψη σαν μία έτσι ευκαιρία για μία νέα εξόρμηση. Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για ταξίδια, καθώς πολλές περιοχές στην Ευρώπη, και όχι μόνο, διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τον Οκτώβρη. Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας σε ένα μαγευτικό Σαββατοκύριακο στη λίμνη του Κόμου, εκεί όπου η ομορφιά του φθινοπόρου προσθέτει μια ιδιαίτερη αίσθηση μαγείας στο τοπίο. Το Σάββατο ξεκινήστε την ημέρα σας με μια χαλαρή βολτίτσα κατά μήκος των γραφικών πεζόδρομων του Κόμου, απολαμβάνοντας τη θέα των χρυσών φύλων αλλά και της ήρεμης επιφάνειας της λίμνης. Μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την ιστορική πόλη, να περιηγηθείτε στα καφέ και τις μικρές μπουτίκ και να απολαύσετε ένα παραδοσιακό ιταλικό γεύμα σε ένα από τα τοπικά εστιατόρια. Το απόγευμα, κάντε μια ρομαντική βαρκάδα στη λίμνη, απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα των περιβάλλοντων βουνών που καλύπτεται από φθινοπορεινά χρώματα. Την Κυριακή τώρα αφιερώστε τον πρωινό σας χρόνο για εξερεύνηση των γραφικών χωριών γύρω από τη λίμνη, όπως το Μπελάτζιο και η Βαρένα, με τα πανέμορφα στενά σοκάκια και παραδοσιακές αρχιτεκτονικές. Κάντε μια επίσκεψη και στους κήπους του Βίλα Μέλτζι ή του Βίλα Καρλώτα, όπου τα φθινοπορεινά χρώματα αναδεικνύονται σε πλήρη δόξα. Για το μεσημεράκι απολαύστε ένα ελαφρύ γεύμα με θέα τη λίμνη πριν επιστρέψετε στο Κόμο για μια τελευταία βόλτα, λέγοντας έτσι αντίο σε αυτή την υπέροχη εμπειρία. Σαββατοκύριακο στο Κόμο, παίρνεις αεροπλάνο από Κύπρο για Μιλάνο και το Κόμο είναι δίπλα. 45 λεπτάκια.
7: Energy vibes.

Αρκετές από τις πιο σημαντικές αλήθειες για τη ζωή δεν διδάσκονται στα σχολεία, αυτό το ξέρουμε όλοι και όλες μας, αλλά ανακαλύπτονται με την εμπειρία της ίδιας της ζωής. Αν και το σχολείο προσφέρει γνώσεις και ερεθίσματα που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας, πολλές από τις πιο κρίσιμες διδασκαλίες της ζωής έρχονται αργότερα, καθώς εμείς μεγαλώνουμε και αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές και αναπάντηχες καταστάσεις που απαιτούν από εμάς να προσαρμοστούμε και να μάθουμε να τις διαχειριζόμαστε. Αν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να μάθουμε αυτές τις αλήθειες νωρίτερα, θα ζούσαμε

Λίγο πράγμα που έχουμε. 8. Ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξει γνώμη για κάτι. 9. Οι σχέσεις θέλουν χρόνο και επικοινωνία. Και τέλος, 10. Η ευτυχία είναι προσωπική επιλογή. Βάλ τα καλά στο μυαλουδάκι σου. Energy Vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ανοίξαμε το αλμανάκ της 17ης Σεπτεμβρίου. Είδαμε μια TikToker να χάνει τις αισθήσεις της δοκιμάζοντας το περιβόητο σφινάκι του τυφώνα. Και κάναμε το γύρο του κόσμου μέσα από συνήθειες που αλλού θεωρούνται φυσιολογικές, αλλά εδώ θα προκαλούσαν οικογενειακό συμβούλιο. Μετά χαμογελάσαμε με τους τρεις μεθυσμένους στο ταξί. Συζητήσαμε όμως και για την σημαντική ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας που σήμερα γιορτάζουμε, γιατί πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται να τον ακούσουμε. Ρίξαμε και μια ματιά στα επαγγελματικά των ζωδίων. Μάθαμε πως η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης για αγορά κατοικίας. Και επιστρέψαμε στα Δρανία με άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες. Ταξιδέψαμε μέχρι και το πανέμορφο Κόμο της Ιταλίας. Κλείσαμε με τις προειδοποιήσεις ενός ερευνητή για την τεχνητή νοημοσύνη που εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα, ώστε εμείς ακόμα να ψάχνουμε πού βρίσκεται το κουμπί της παύσης. Και τώρα που το φθινόπωρο ανοίγει σιγά σιγά τη δική του πόρτα, ας μην το δούμε σαν το τέλος όσων αγαπήσαμε το καλοκαίρι, αλλά σαν την αρχή μιας νέας εποχής. Γιατί κάθε φύλλο που πέφτει δεν σημαίνει ότι κάτι τελείωσε, σημαίνει πως η ζωή ετοιμάζει χώρο για κάτι καινούριο. Από μένα τον Κυριάκο Μανάκο, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε αύριο Παρασκευή. Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
3: ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.

0: best hit music. Every time you turn us on.
1: Every time you turn us on, there's another hit song coming on.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
4: διάβλος επικοινωνίας,
5: διάβλος Κρήτης,
4: diavlosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
4: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
4: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
4: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Στο αλφαβήτα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κούνδουρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις.

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Στο αλφαβητά.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
2: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
2: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
1: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Αργού.

0: πάει ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω.
1: Καμίσου!
0: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
2: Δεν μας νοιάζει.
3: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
4: Τσάμπα. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
1: Καμίσου! Θα σας γδάρουμε.
2: Άντε, όλο λόγια. Ακούσαμε εδώ κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την κάμερα, η οποία κάμερα γυρνάει έξω από τα βενζινάδικα, έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνει καταγραφές. Και δεν είναι ευχαριστημένοι όπως ακούσαμε, γι' αυτό τους δώσαμε την ευχή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι ευχαριστημένοι, ενώ ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και πρέπει να είμαστε τυχεροί. Γιατί μας ζηλεύουν όλοι, όπως μας έχει πει τις προηγούμενες μέρες, το ακούσαμε και από εδώ, θα το ξανακούσουμε, ο Υπουργός της Δημοσίας Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδη. Και έχει δίκιο, δεν είναι το λέω Άδωνης, έχει δίκιο. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον πλανήτη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά και κυρίως γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η οποία κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να αντιμετωπίσει τα διεθνή και άλλα προβλήματα, τα αντιμετωπίζει όλα με μεγάλη επιτυχία. Αν δεν είχαμε την ίδια, πρώτον θα είχε γίνει το ντου από τους απέναντι που είπε ο Φλωρίδης. Όλα αυτά είναι προεκλογική ρητορική και στρατηγική επικοινωνία των κυβερνώντων. Οπότε θα πάνε όλα και πάνε. Τι θα πάνε? Πάνε όλα πάρα πολύ καλά, ό,τι και να συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Το ακούμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Βενζινοπολών Ελλάδος, Γιώργο Ασματόγλου.
5: Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου και έχει έναν μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή ποιον? Τον μισό του πετρελαίου κίνησης σήμερα. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρελαίο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά.
6: 2 ευρώ.

0: 1,97 ευρώ. Και λέω τώρα εγώ.
1: Πέρσι ήταν 1,10.
0: Πέρσι ήταν, όπως το λέτε κυρία Τουκά, 1,10 ήταν.
2: Ναι, βάλε μπόλικο πετρέλαιο θέρμανσης και 8 μπουκάλια μαζούτ. Ναι, θα το κάψουμε το σπίτι απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Αποτυχημένο AI είναι αυτό που δεν έβγαινε με αλήκη γιατί έχει μουσική από κάτω και δεν μπορεί να βγει πάντα. Αλλά όμως να κρατήσουμε την πολύ ωραία πρόταση, διαπίστωση, πρόβλεψη, θα δούμε, του κύριου Ασμάτογλου που λέει ότι αν τώρα πουλούσαμε το πετρέλαιο θα ήταν 2 ευρώ. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1 ευρώ. Δηλαδή τα 1000 λίτρα 1000 ευρώ, τώρα θέλουμε 2000 ευρώ. Ποιος δεν έχει, αφού είμαστε πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου, και 2000 και 3000, κύριε Στέφανε, θα τις γεμίσουμε τις δεξαμενές και θα τις κάψουμε κανονικά για να τις ξαναγεμίσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, αφού πάνε όλα τέλεια. Και θα πάνε πιο τέλεια όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η κυβέρνηση με κορμό, όπως λέμε, και όχι σοκολάτας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, μπέρδεμα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία, Τσίπρας είναι. Και ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο τότε, διότι υπάρχει πολύ μελετημένο σχέδιο να πάρουν με φόρους τα χρήματα των πλουσίων. Αυτό πήγε να αναλύσει στον Σταμάτη Ζαχαρό, ένας τέλεχος, δεν τον ξέραμε, αλλά τον μάθαμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας τέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική σφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
4: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
5: Μπράβο!
4: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
3: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί, όχι τώρα δεν είναι σαν τον Τσίπρα που είναι γιόλο, ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο αυτό το ένα δις, και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει. Τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο, υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
4: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί, πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε. Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές, γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις ειδικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις, θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
6: Ετησίως.
4: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει η φορολογία, βέβαια. Το 1%.
6: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
4: Το 1% είπα.
6: Το 1%.
4: Το 1%.
6: Θα γίνει εφάπαξ.
4: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Ναι.
6: Αν παίρνεις από κάποιον 1% κατέτος.
4: Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
6: Από τον πλούσιο.
4: Ναι. Αν υπάρχει. Να δούμε και τι υπάρχει.
6: Από τον πλούσιο.
4: Ναι.
3: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει, θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Φτωχοί. Γιατί στις επίσημες δηλώσεις φαντάζομαι φτωχοί θα είναι και αυτοί, όπως όλοι. Μην είμαστε εμείς πιο πλούσιοι από αυτούς. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τι θα πει αν υπάρχει. Λίγο πριν το έβγαλε 2 δις. 2, όχι ένα που παγώ. Είναι το 1%, 2 δις. 200 δις δηλαδή το χρόνο βγάζουν αυτοί. Οι καρχαρίες, οι μεγαλοκαρχαρίες, και θα πάμε εμείς με τη φορολογία, γιατί είναι ο Τσίπρας και ό,τι λέει το κάνει, και την πυγμή να το εφαρμόσει. Θυμόμαστε όλοι, όταν πει κάτι ο Τσίπρας, γίνεται αμέσως. Δεν αλλάζει. Δεν είναι από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη βαρβάτο. Και βαρβάτα είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πόσα ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
6: Είπα ότι 2 δις, είπατε ότι υπάρχει περίπου.
4: Ναι.
6: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν?
4: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
6: Το 1% είναι 2 δις.
4: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι, 100 δις θέλετε.
6: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
4: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
6: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
4: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει. Κατά προσέγγιση.
6: Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
4: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε? Ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι παρουσιάζουμε?
6: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις.
4: κάθε χρόνο, έτσι.
1: Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει.
4: Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα του τα έχετε πάρει όλα.
1: Γιατί?
4: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα τα πήρατε όλα.
3: Όπω τι πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσιών, σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι ή ένα μεγάλο μέρος από αυτούς θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
4: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί
4: είναι μόνο έτσι.
1: Αναυξάνεται η περιουσία. Μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Η καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω.
4: Θα παραπάνω
1: αν θα έχουν παραπάνω περιουσία. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
4: Δεν το ξέρετε.
1: Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, σα είπα.
4: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.

0: αν δεν έχουν, τι θα κάνουν.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Somos la revolución. Sí, señor.
3: Fiesta la victoria siempre.
2: La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
4: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το ένα δις, δεν θα υπάρχουν τα δύο δις, άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου. Άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός, τώρα είναι το καινούριο, γιατί η πατριωτική σφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά, αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν. Συνεχίζουμε κανονικά. Είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι το επίδομα ανεργίας που θα κοπεί. Διότι θα κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ναι, μεν ήταν η προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά κατά κάποιον παράξενο τρόπο θα γίνει προσωπική θέση όλων.
5: Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Το είπα τρεις φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω. Γιατί ζούμε στην εποχή όπου η παραπληροφόρηση παίζει τα ρέστα της. Εξηγήθηκε η θέση, ήταν προσωπική θέση, μιλούσα για την επιδότηση εργασίας. Άρα για τη θέση αυτή καθ' αυτή δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που την εξέφρασα, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
4: Δεν είναι στο σχεδιασμό. Άμα ήταν στο σχεδιασμό, δεν θα το έλεγαν. Θα αναρωτηθεί κάποιος, όσο καιρό ξέρουμε τον κύριο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξαναπεί προσωπική θέση για διάφορα θέματα? Όχι, είναι η απάντηση. Τι τον όθησε τώρα, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, να θέσει αυτό το θέμα και να μας εξομολογηθεί μια προσωπική του θέση? Δεν έχουμε καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι είναι προσωπική θέση, το είπε, μας το είπε πάρα πολλές φορές, να το ξέρουμε, και ενοχλήθηκε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες επίσκεψη στη ΔΥΠΑ και έλεγε εκεί διάφορα και μίλησε για την προσωπική θέση ο Τσίπρας του Μαρινάκη.
5: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος.
6: Μπράβο!
5: Με ειλικρίνεια.
6: Μπράβο!
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία, όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό? Ως αντιπερισπασμό, και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο, σε έναν νέο άνθρωπο.
7: Το παιδί του λαού!
8: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
7: Εκεί παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ γέρασες από τα 80, σίγουρα είναι κάτι άλλο.
5: Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
9: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
9: Και αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
10: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
11: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητρο για την εργασία.
12: Πού συμβαίνει?
11: Πού συμβαίνει? Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό.
4: Ένα παράξενο πράγμα. Είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά ταυτόχρονα είναι προσωπική θέση του Βορύδη, προσωπική θέση του Κυρανάκη, προσωπική θέση του Μητσοτάκη και αυτά προλάβαμε να μαζέψουμε. Μπορεί να είναι και αλλωνών προσωπική θέση τελικά. Και αν όλες αυτές οι προσωπικές θέσεις βγουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί να γίνει και κανονική θέση του κόμματος, αφού όλοι πιστεύουν το ίδιο, δεν θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, να το νομοθετήσουν και για όλους εμάς που είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. Μια σύμπτωση, για ολεμένη όμως σύμπτωση, να έχουν όλοι την ίδια προσωπική θέση. Και βγήκαν τις τελευταίες μέρες να μας πούνε όλοι όλα αυτά για το επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι η προσωπική θέση και αν πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος να την έχει.
6: Γίνομαι πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο. Στην επομένη είμαι στον Αντένα.
12: Ναι.
6: Και μου λέει ο Παπαδάκης, ο αλυσμόνητος.
12: Ο Γιώργος, συγχωρεμένος.
6: Λέει, μα η Τρόικα, μα το Δουνουτού. Λέω, ακούστε, το Δουνουτού έχει τις δικές του επιδιώξεις και εμείς έχουμε τις δικές μας. Με έχουν να πάω στο Μαξίμου. Είχε πάρει ο Τόμσεν, γύρευε να φύγω. Πώς έχουμε εμείς απόψεις που δεν είναι ίδιες με τις δικές σας και τι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός. Μου λέει ο Μακαρίτσο Δημήτρης ο Σταμάτης, βρε παιδάκι μου, του λέω, παιδιά, ακούστε. Αν δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, να φύγω, πέστε μου το κιόλας, γιατί δεν θα μου ξανασυμβεί.
13: Θολώνει ένα αφήμα για το αν είναι γνώμη σου ή άποψη της κυβέρνησης.
6: Παιδί μου, εντάξει, όταν το λες όμως.
12: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει.
6: Όλα είναι εντάξει.
12: Πώς είναι εντάξει.
4: Καλά, στο τελευταίο έχει δίκιο, όλα είναι εντάξει. Αλλά ακούσαμε εδώ μια ηρωική στιγμή τη Σοφία Βούλεψη. Την είπε σήμερα το πρωί, την έλεγε στο Sky. Θυμήθηκε τη δική της θητεία όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος. Τότε με το μαλλί, που ρωτούσε το μαλλί πώς είναι, που οι κάμερες είχαν ανοίξει, αλλά δεν το ξέρει η Βούλεψη. Και έτσι κατεγράφει αυτή η ιστορική φράση που θα συνοδεύει την κυβέρνηση την τότε Σαμαρά, Βενιζέλου. Λοιπόν, τότε η Βούλτεψη ήθελε ανεξαρτησίες και ήθελε να λέει τα δικά της και έθεσε θέμα και με το που το είπε αυτό την πήρε ο Τόμσεν, όχι αυτήν, τον Σαμαρά προφανώς και τους άλλους. Ωραία λειτουργούσε. Ούτε να ανασάνουνε δεν μπορούσαν τα κυβερνητικά στελέχη τότε, επειδή είμαστε ελληνική δημοκρατία και φαίνεται στην Ούγια και στην ταμπέλα και στις παρελάσεις και σε όλα τα άλλα. Είναι η ελληνική δημοκρατία και είναι ένας λαός ελεύθερος. Το λένε συνέχεια όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ μια μικρή ωραία. Πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφού θυμήθηκε όλα αυτά η Βούλτεψη, μετά έκανε και προβλέψεις.
14: Ο στόχος μας είναι ένας. Είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
6: Μα πώς θα γίνει αυτό από το 10 λοιπόν, και το 11, ρε παιδιά.
14: Κυρία Βούλτεψη.
6: Δηλαδή πώς θα γίνει.
13: Να ολοκληρώσει και απαντάτε αμέσως μετά. Ελάτε.
14: Εσείς,
13: και τρίτο, λέγατε.
14: Εσείς είστε στο 24 και στο 25.
6: Δεν είμαστε
14: στο 24 και
6: είμαστε
14: στο 25.
6: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38. Μπράβο.
15: 38 και 8. 39 και 9. 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
6: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
15: Μπράβο. Και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω.
14: Γράψτε
6: το θυμάστε. Μπράβο. Την άλλη
12: 38.
6: Φορά. Βέβαια.
12: Ναι. Πώς θα γίνει 38.
6: Θα γίνει μια χαρά.
14: Όχι, μπορεί να είναι και στο 40.
6: Όχι. Και θα πάμε 38. Μπράβο.
4: Δεν εννοεί τον πυρετό. Εννοεί το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38. Τώρα είναι στο 30. Όλες οι δημοσκοπήσεις τη δίνουν από 22 ως 25. Μπορεί και 20. Δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει τι λέει η Βούλτεψη. Είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Γίνονται διάφορα μαγειρέματα και θέλουν να παρουσιάσουν πιο κάτω το μεγάλο κόμμα, το κυβερνών κόμμα και όλους εμάς ως άτυχους. Αλλά είμαστε τυχεροί που έχει 30 και θα πάει 38 σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τη λογική της Βούλτεψη, θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει, προβλέπονται να είναι 5 μήνες πιο δύσκολοι του χειμώνα. Γίνονται συγκρίσεις με κάτι δεκαετίες πριν. Όλοι αυτοί απογοητευμένοι, χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούσαμε, με την ακρίβεια να θερίζει και με διάφορα γύρω-τριγύρω, θα πούνε στο Μητσοτάκη: πάρει και ένα 8% από μένα, για να πορευτούμε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα, γιατί κακοπερνάμε με σένα και θέλουμε να κακοπερνάμε πάντα με σένα. Δεν υπάρχει λογική. Τι κάνουμε τώρα, πάμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η Βούλτεψη ολόκληρη είναι ένα έργο τέχνης, με μαλλί ή χωρίς μαλλί, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει είναι πολιτιστικά αγαθά. Κληρονομιά που πρέπει να προστατευτούν και να τα δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι. Σαν αυτά που λέει ο Άδωνης.
16: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
4: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
16: Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
4: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
16: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Τι έχουμε?
16: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
4: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
6: Θα πάμε 38.
4: Μπράβο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.

0: όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, ψυχικά.
0: Καμίσου! Αυτή είναι η να τα κρυζάζουμε όλα.
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.

0: Ωραία, τελείωσε και το τραγούδι. Τώρα περνάμε στο πιο σατυρικό κομμάτι, αν αυτά σας φάνηκαν κάπως. Έτσι, ελαφρώς σατυρικά. Τώρα πάμε στα hardcore σατυρικά, διότι η ομάδα αλήθειας πήρε συνέντευξη από ιστορικό για να μιλήσει για τους κομμουνιστές. Ωραία, είναι εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, δύο είναι η βιτρίνα της ομάδας αλήθειας. Τους συμπονώ αφάνταστα, γιατί κάνουν διάφορα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Μελιγαλά. Βγάλαν πάλι ένα βίντεο που θέλουν να αποδείξουν ότι αν δεν υπήρχε το ΟΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το λένε όμως με τους δικούς τους τρόπους και αυτό είναι πιο αστείο. Θα ακούσουμε εδώ, έχουμε πάρει συνέντευξη από τον κύριο Σωτήρη Χρυσάφη, λέει τις απόψεις του και κάποια στιγμή μιλάει για την ΠΑΟ. Η ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσης, σύμφωνα με το Wikipedia, όχι με τον 902 το ριζοσπάστη, ήταν αντιστασιακή και αντικομμουνιστική οργάνωση αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Ήταν τέτοια οργάνωση καθώς μέλη της ήταν κυρίως διορισμένη σε έμιστες θέσεις από το ναζιστικό καθεστώς. Αντιστασιακή οργάνωση που είχαν διορίσει και πληρώνανε οι Ναζί τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης. Έως την άνοιξη του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΟ δεν είχε κάνει καμία αντιστασιακή δράση. Δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως. Είχε τα γραφεία, είχε και τα κυκλοφορούσαν όλοι αυτοί ως αντιστασιακοί. Για αυτήν την οργάνωση, για να την μπουν στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, μιλάει στην ομάδα αλήθειας ο κύριος Χρυσάφης.
1: Και όλοι αυτοί
2: ήταν να τους βαφτίζουν όλους. Συνεργάτες των Γερμανών.
1: Συνεργάτες των Γερμανών. Είναι το πιο εύκολο. Σας είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΠΑΟ, που για να το τελειώσουμε αυτό, ενώ η ΠΑΟ διαλύεται το 1944, την διαλύουν σε μια μεγάλη μάχη που έγινε στα Κρούσια και ο επικεφαλής των ΠΑΟΤΣΙΔΟΝ στο Κυλκής, ο Μίτσου, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό και πηγαίνει προς στο ΕΔΕΣ. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΤΣΙΔΕΣ, προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν και προσαρτώνται σε διάφορες ομάδες. Υπήρχαν πολλές ομάδες, τουρκόφωνοι κτλ. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση εντός εισαγωγικών εναντίον, μάλλον πολεμούσαν τους Ελλασίτες. Ναι. Πολεμούσαν τους Ελλασίτες. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους, και επειδή δεν είχαν πολεμοφόδια, ζήτησαν από τους Γερμανούς και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, όχι η ΠΑΟ, αλλά ορισμένα άτομα τα οποία που έφυγαν από την ΠΑΟ. Και κατόρθωσε η Ελλάς, ο Ελλάς μάλλον, ο Ελλάς, να πείσει ότι γενικώς η ΠΑΟ ήταν ενταγματασφαλίτες. Δεν ήταν η ΠΑΟ ενταγματασφαλίτες, ορισμένα άτομα.
2: Όταν διαλύθηκε η οργάνωση αυτή όμως.
1: Είχε βγει διαταγή από το αρχηγείο ότι δεν έπρεπε κανείς να συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
0: Για παρελθόντα χρόνο. Δεν έπρεπε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Άντε μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Εκεί θέλανε όπλα και απευθύνθηκαν στον κατακτητή της χώρας. Τον Ναζί κατακτητή. Τι κακό έκαναν. Για την ΠΑΟ. Υποτίθεται τώρα εδώ η ομάδα αλήθειας τα λέει όλα αυτά και πήραν συνέντευξη από τον συγκεκριμένο κύριο για να πούνε ότι ήταν το ΚΚΕ κακό. Που ήταν κατά του κατακτητή. Και αυτοί που συνεργάζονταν με τον κατακτητή, τους πλήρωνε ο κατακτητής. Που έσφαζε, που έκαιγε χωριά, που πήρε τα δάνεια, που. Ήταν οι καλοί, οι καημένοι που δεν έπρεπε να είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί το ΚΚΕ και ο Ελλάς είχαν στόχους.
2: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε, συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το ΚΚΕ.
1: Εγώ έχω ένα απόσπασμα.
2: Που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
1: Ναι, ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιου του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση. Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε τους πρώτους μήνες, να μην πω το πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο ΛΑΣ είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ και συνεχεία ο ΛΑΣ έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
7: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
6: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω.
1: Καμίσου!
0: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
2: Δεν μας νοιάζει.
3: Πώς σας φαίνεται τη μέση των καυσίμων?
4: Τσάμπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
1: Καμίσου! Θα σας γδάρουμε!
5: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το κουκουέ.
6: Εγώ έχω ένα απόσπασμα
5: που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
6: Ναι, ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιου του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση.
5: Μόλις αποκαλύψει.
6: Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε, τους πρώτους μήνες, να μην πω το πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο ΛΑΣ είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ. Και συνεχεία ο ΕΛΑΣ έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
7: Τις πρώτες 5-6 μέρες μπορεί να μην το δείχνει. Μετά όλα τα χίλια, εκατομμύρια χίλια τραγουδούσαν για τη λαοκρατία. Την περίφημη. Είναι ωραία εδώ η ανάγκη των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο. Γι' αυτό είπαμε το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
8: Ποιο ήταν το σχέδιο του Ελλάς? Τι θέλω να κάνω?
6: Το δηλαδή, σχέδιο από ό,τι
8: το πραγματικό σχέδιο ήταν...
6: διάβασα και από ό,τι σε διάφορα βιβλιογραφία ήταν η εξολόθρευση όλων των ενδυνάμει αυριανών αντιπάλων.
8: Μάλιστα.
6: Διότι...
8: Δεν ήταν δηλαδή μόνο να διώξουν τους Γερμανούς.
5: Αλλά στόχος τους δεν ήταν να πάρουν τη χώρα πίσω, ήταν να πάρουν τη χώρα.
6: Να πάρουν τη χώρα, παιδιά. Πέφτετε από τα σύννεφα. Αυτό είναι γνωστό και αποδεδειγμένο. Ότι είναι αποδεδειγμένο.
5: Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, ότι οι κομμουνιστές τότε είχαν ένα στόχο. Δεν ήταν ο στόχος τους ο βασικός να φύγουν οι Γερμανοί. Ήταν ο στόχος τους ο βασικός να πάρουν στα χέρια τους την πατρίδα.
6: Αυτό είναι πιο ξεκαθαρισμένο.
9: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
6: Ότι ο σκοπός τους ήταν μόλις φύγουν οι Γερμανοί να κατορθώσουν να πάρουν αυτή τα ηνία. Ηλίου φαϊνότατο.
7: Δεν το κρύβανε, το λέγανε, πρέπει να πούμε, να πληροφορήσουμε τα παιδιά εκεί, δεν το ήταν κρυφό. Προφανώς ετοιμάζαν τη λαϊκή εξουσία. Είχε εδρεωθεί σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας η περίφημη λαϊκή εξουσία. Λαϊκά δικαστήρια, σχολεία, εφημερίδες, θέατρο, βουλή, στους χωρισχάδες είχαν συγκεντρωθεί, εκλογές, ψήφισαν και για πρώτη φορά εκεί οι γυναίκες. Δεν το κρύβανε ότι ο λαός παίρνει την εξουσία στα χέρια του, γιατί όλοι την είχαν κάνει. Οι μισοί στην Αίγυπτο, οι άλλοι στο Λονδίνο είχαν φύγει, όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν αφήσει έρμεο το λαό και μόνο ένας είχε μείνει δίπλα στο λαό, που μαζί με το λαό φτιάξαν αυτούς τους θεσμούς. Δεν θα κρύβει κανείς όλα αυτά. Έχουν μια χαρά ότι ανακαλύπτουν την Αμερική και ότι πήραν εδώ τον κύριο Χρυσάφη, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο καημένος εδώ, και λέει τα ιστορικά του στοιχεία για να μας πείσει ότι ήταν οι κακοί κομμουνιστές και όλοι οι άλλοι οι πάρα πολύ καλοί. Εδώ Ελληνοφρένεια με σατυρικό πνεύμα πάντα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
2: Αποστολή.
10: Έλα.
2: Έλα. Να είσαι φίλο στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσει τι μαλακίε τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργελα, κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσεί πώ σκότωσατε στο Μελιγαλά. Ένα λεπτό από αυτού. Και να τα απαντά, φίλε, του μισού όπω έπρεπε και λίγο λιγότερου. Αξία ανεκτήμητη.
10: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
2: Είχε χώρο. Χώρο.
10: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
2: Εντάξει, λοιπόν, φίλε, καλά τα δολοφονικά το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί τι ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
10: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
11: Ναι.
10: Παρακαλώ.
11: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλη.
1: Πήρα για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου, γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως πες εδώ.
0: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε!
0: Έλα!
2: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα!
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο!
3: Μένιο! Μωρή κουφάλα!
2: Ναι!
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
2: Ζω και εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία!
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε. Και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Τον βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Μα πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως. Ευπρεπείς, τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Ρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των Αραβών.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα. Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
4: Από τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
0: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
4: Πραγματικά, είναι περισσότεροι αριστεροί εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
4: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι είχα. Εγώ Πασόκ είμαι υπόψη. Όσο βγάζει τον Αδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
5: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
4: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
4: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
3: Απόστολε.
0: Έλα.
3: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ. Είπαμε μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
3: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπές που κάνει με τον Νότο και αυτέ στον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
6: Εκεί στον Νότο.
3: Ναι.
0: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Net.gr. Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς σου, με λουκουμάκι.
2: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Ακούσαμε πριν τις πολύ ωραίες απόψεις του κυρίου Χρυσάφη, της ομάδας Αλήθειας, για το τι έγινε τότε στην Ελλάδα, τους στόχους που είχε το ΚΚΕ, το Μονακό που θα έχει γίνει η χώρα κτλ. Κτλ. Στον αντίποδα όλων αυτών, θα πάμε σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοσμοθεωρία, μια άλλη ιδεολογία, ένα άλλο σύστημα αξιών, η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή χθες. Θα ακούσουμε το γιο του, Αλέκο Χαλβατζή.
4: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιος δεν έχει ζήσει όχι μόνο την εποχή του, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλάβει πώς διαμορφώθηκε ο πατέρας μου και άλλα παιδιά σε αντίστοιχη θέση. Ο πατέρας μου γεννήθηκε 29 Οκτώβρη του 47, πέμπτο παιδί. Ο δικός του πατέρας, ο Παρμαμανόλης, τον είδε πρώτη φορά πριν ακόμα το βρέφος σαραντήσει. Σε επισκεπτήριο στην αγκαλιά της γυναίκας του, της κυραζόητσας, και μετά πήγε στη Μακρόνισσο. Από όπου γύρισε μετά από χρόνια, με τους τελευταίους. Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άρχισε και σχολείο με έναν ιδεατό πατέρα. Και μια μάνα που μεγάλωνε μόνη 5 παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερό ψωμί. Γιατί αν έβγαινε το φρέσκο, δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτιο με πάτημα τη κουζίνα, γιατί έξω στο έδαφο ήταν παγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα του, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούρε γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβο των ανθρώπων που έκανε και συγγενεί ακόμα λαό με πεζοδρόμιο, για να μην σταματήσουν. Πιο πολύ όμω ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μα, κανένα πρόβλημα μα. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλευτεί, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και δεν τα καταφέρουμε. Μιλάμε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιρε, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.

0: στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στη Νέα Ιωνία, όταν μας είχαν πάει μετά το Πολυτεχνείο μέχρι να με ξαναστείλουν πίσω στη Γιάρο, από το διπλανό κελί ο Γιάννης Φελέκης περιπεκτικά φώναξε: «Αν μας εκτελέσουν αύριο, Σπύρο, τι θα φωνάζουν οι διαδηλωτές? Κάθε νέος και χαλβατζής είναι όνομα αυτό που έχεις για να φωνάζουν?» Και ο Σπύρος το ίδιο πνεύμα περιπεκτικά του απάντησε: «Και τι θέλεις να φωνάζουν, ρε Γιάννη? Γαμώ το κφελέκι σου». Αυτός ήταν ο Σπύρος, απλός, προσιτός και σεμνός.
1: Είναι ο Νίκος Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της Δικτακτορίας, περίοδου 67-74, από τη χθεσινή κηδεία. Και αυτά είναι σαν αντίβαρο με κάποιο τρόπο στα όσα ακούστηκαν στο πρώτο μέρος, αυτές τις διηγήσεις και αυτή την προσπάθεια της ομάδας Αλήθειας, η οποία κάνει πολλή δουλειά

ήταν αυτός ο τόπος. Είναι βαθιά ριζωμένα, εκτιμητέα η προσπάθεια, εμείς γελάμε και διασκεδάζουμε των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: η θάλασσα που μαζώνουν. Ο Πατούλης αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο με όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Απατεώνες τους χαρακτήρες ο Υπουργός Υγείας, αυτούς τους δύο γιατρούς εκεί, εφόσον το είπε ο Υπουργός, μπορούμε να το λέμε όλοι, άνετα και καθαρά. Και έχει βγει στη Γιάμαλη, στην εκπομπή της Γιάμαλη, στο Μέγκα, και γίνεται ο εξής διάλογος.
1: Θα μου απαντήσετε.
2: Ξαναλέω λοιπόν.
1: Δώσατε 8.000 για να γίνει το
2: σχέδιο. Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
1: Και σας ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
2: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
1: Δεν ήσασταν σε αυτό το συνέδριο.
2: Σας εξήσα και θες να το αφήσε με να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
1: Είστε προκλητικοί.
2: Λέω λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα.
1: Αν η επιρρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑΕΑ, δεν σας τιμά πρώτο.
2: Αφήστε
1: εγώ ψηφίζω
2: με να
1: ό,τι γουστάρω.
2: Γιατί
1: εσείς
2: λέτε ο κύριος
1: Μητσοτάκης.
0: Ωραίος ο Πατούλης, βρήκε επιχείρημα απέναντι στην Γιάμαλη. Να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα ιατρία, τα κέντρα, την επιστήμη. Τώρα τι επιστήμη έμεινε μέσα και θα σας ξοκλήσει. Το γραφείο δεν είχε μια εικόνα που συνηθίζεται στους γιατρούς, διότι επιστήμον χωρίς να έχει το Θεό από πάνω δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Αυτός είχε 100 εικόνες από πάνω, μόνο καντήλια δεν είχε. Λειτουργίες με ράσα. Θα μπορούσε να είναι με ράσα ο γιατρός της οδού Καρνεάδου εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ρωτήσαν τον Υπουργό Υγείας.
3: Μια προσωπική ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, με την καλή εννοία το λέω τώρα. Επειδή έχετε βγει πολλές φορές και επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, έχετε βγει πολλές φορές και έχετε μιλήσει για αυτά που κάνετε στον εαυτό σας.
4: Ναι, ναι.
3: Σε όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή για το πρόσωπο, για τα μαλλιά.
4: Έχω κάνει μπότος και μαλλιά.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σε αυτό το κύκλωμα, εσείς πώς εμπιστευτήκατε τα ιδιωτικά ιατρία?
4: Γιατί να μην τα δει, τι έχουν τα ειδικά ιατρία. Τι λέτε τώρα, κλείνουν τα ειδικά ιατρία, λέτε τώρα.
3: Δεν λέω κλείνουν.
4: Κουβέντα είναι να κλείνουν τα ειδικά ιατρία.
3: Πώς τα εμπιστευτήκατε, λέω, ως υπουργός δηλαδή.
4: Με έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό. Αδειοδοτημένο, σοβαρό.
3: Δεν φοβηθήκατε.
1: Δερματολόγο, ξέρω εγώ.
4: Πλαστικό δερματολόγο, ναι.
3: Δεν φοβηθήκατε.
4: Τι να φοβηθώ, επειδή είναι ο γιατρός καλός.
3: Όχι, από κάποιες ασωσίες.
4: Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Μπότοξ έκανα. Ψυχραιμία.
0: Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός και γεια σας.
5: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε.
6: Τι, ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
1: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
5: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
7: Καλοκαιρινές διακοπές
8: στη Μοντάνα.
7: Για πάντα.
9: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
10: Πάμε στη θάλασσα.
11: Γεια σας.
6: Γεια σας.
11: Αποστόλη.
6: Ναι, ναι.
11: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση.
6: Δεν προλάβατε.
11: Κρίμα. Απέτυχα.
6: Αποτύχατε. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν

0: Σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο mort.com.
1: Δεν την κακομοίρα τη γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
0: Γιατί?
1: Έτσι, Παπατούλης, ότι είναι κουφή η γιάμαλη.
0: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
2: Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην
3: μιλάτε. Πολύ για το χαμόγελο μου,
2: ναι, λοιπόν, έχουμε,
3: κύριε
2: Πατούλη. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε. Βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουμε. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. 100 δολάρια το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
0: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα, έτσι πως είμαστε.
1: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το γλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το γλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
4: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά? Δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
5: Να η αγάπη μου να την περνάει μέσα από τα σύννεφα, θα μου γελά.
6: Αγάπη μου!

0: πάλι να τα πάλι.
1: Hey, όπτα αεροπλάνο, έπεσε σε κενό.
2: Τελοπών.
1: Νάτι, τι ευκαιρία, να την κάνω εδώ.
3: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιάς and the Τσόλια Band, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
4: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σας.
3: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με τους πτάμενους, ναι. Το ακούω.
4: Άμα σας πάρει η βαρύτητά του μαζί.
3: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
4: Αλλά μπορεί και να σας προκαλέσει και πτώση.
3: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
4: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρες νωρίτερα. Υπάρχουν και.
3: Α, το νωρίτερα. Το ακούω.
4: Ναι, αλλά τα
3: αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
4: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων
3: δεν μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλας.
4: Που λένε ότι βγάζουν τις φλόγες επίτηδες για να κάψουν μερικούς να μας δείξουν τις δυνατότητές τους. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμως τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμάς. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
3: Μην μου λες και τα δικά σου και με μπλέκει.
4: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών, ο Θανάσης Βέμπος, μιλάει και ο ίδιος.
3: Ο Βέγκος.
5: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
4: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
3: Α, είναι.
4: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
3: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
4: Τον Άτια οι ξένοι από το διάστημα.
3: Τι θα κρατάς.
4: Θα βλέπουνε, Τσάρς Μπέρλιν, τρίγωνο.
3: Πώς θα σε γνωρίζει ο κόσμος.
4: Και οι πτάμενοι...
3: Δεν σε εννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
4: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
3: Εγώ θα έχω μουστάκι και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
4: Ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
3: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
4: Από τα λεγόμενα.
3: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, εδώ.
8: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Όπως το φαντάστηκες.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Λόγια και άλλα λόγια, όρκοι που δεν σβήσανε ποτέ. Λόγια, τόσα λόγια, να τα ξεχάσω προσπαθώ. Φύγε, τώρα φύγε,

0: τελειώσαμε σου λέω. Να δεις που το έχει μοίρα μας να ζούμε χωριστά.
1: Σκέψεις, πόσες σκέψεις μου τύραναν απόψε το μυαλό. Λέξεις, πόσες λέξεις, μα μόνο ερωτηματικό.
0: Φύγε, τώρα φύγε,

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρετε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθήσαμε. Έτοιμοι στις θέσεις μας. Να σας κάνουμε παρέα εδώ την τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά έτσι στην αρχή της εκπομπής, στην Αριάδνη, στο Ρωμίλο και στη Ρωμιλία.
0: Γιορτάζει η Αριάδνη σήμερα, τι λες?
1: Αχα, Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Μια χαρά.
1: Και τα πρακτικά.
0: Λοιπόν, Επιβαλή εδώ, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες, έτσι και σήμερα Παρασκευή, να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, έτσι, το οποίο έτσι παίρνει μια υπόσταση πάλι, αφού τελείωσε το καλοκαίρι. Έτσι είναι το μικρό μας διάλειμμα το Σαββατοκύριακο συνήθως. Άλλοι βγαίνουνε, άλλοι ταξιδεύουνε, άλλοι έχουν τα παιδιά τους εκεί μέσα στο σπίτι και τρέχουνε δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, μαγειρεύουνε, δεν ξέρω τι κάνουνε.
1: Ο καθένας ζει και κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι. Γιατί είναι ωραίο και αυτό, δεν είναι άσχημο. Έτσι να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις τα παιδάκια σου, να μαγειρεύεις.
1: Να περνάς δημιουργικές στιγμές μαζί
0: τους. Να ακούς μουσικές δυνατά. Και να μαγειρεύεις ή να κάνεις τις καθαριότητες. Ωραίο είναι και αυτό. Ειδικά άμα ο καιρός είναι κάπως, σε βοηθάει. Γιατί το καλοκαίρι η ζέστη δεν σε βοηθάει καθόλου. Έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με μουσικές. Ξεκινάμε. Καλώς ορίσατε. Έχουμε ένα 2 ώρα μπροστά μας.
2: Για να ακούσω δυνατά. Δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Έχω μια απίθανη ιστορία, η οποία μας έρχεται από το Μίτσιγκαν.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για τις απίθανες ιστορίες.
1: Βέβαια, και για τα εξωτερικά δελτία, βέβαια. Βεβαίως.
0: Για λέγε.
1: Η Brittany Keys πήγε να πάρει την αλληλογραφία της από το γραμματοκιβώτιο που είχε εκεί μπροστά από το σπίτι της. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά τα σπίτια των προαστίων στο Αμέρικα. Ανάμεσα στους λογαριασμούς και τα γράμματα που έλαβε, έλαβε και μία κάρτα ποστάλ που είχε ταχυδρομηθεί το 1920.
0: Α, τόσο φρέσκια.
1: Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Στη συνέχεια όμως σκέφτηκε πως κανένας πλέον δεν στέλνει κάρτα ποστάλ και αποφάσισε να την κοιτάξει καλύτερα. Κοιτάζοντάς τη, είδε ότι στη σφραγίδα είχε την ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 1920. Ο παραλήπτης που αναφερότανε ήταν ένας άνδρας με το όνομα Roy McQueen. Η διεύθυνση ήταν σωστή, προφανώς αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έμενε εκεί τότε, το 20. Η κάρτα ποστάλ είχε θέμα το Halloween και ανέφερε: «Αγαπητά ξαδέρφια, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε αρκετά καλά, αλλά η μητέρα έχει πρόβλημα στα γόνατα. Κάνει τρομερό κρύο εδώ, μόλις τελείωσα το μάθημα ιστορίας και σύντομα θα πέσω στο κρεβάτι. Ελπίζω ο παππούς και η γιαγιά να είναι καλά, μην ξεχάσετε να μας γράψετε». Η ταχυδρομική εταιρεία ανέφερε πως αυτό συμβαίνει μεν σπάνια όμως και πως απλώς τα χάθηκε στο σύστημα και εντοπίστηκε αργά. Η Keys αποφάσισε να δώσει την κάρτα ποστάλ στον πραγματικό παραλήπτη, σε κάποιο συγγενή, και έτσι δημοσίευσε στο προφίλ της στο Facebook αναζητώντας τον σωστό παραλήπτη. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για το αν τον βρήκε.
0: Μάλιστα. Τώρα 100 χρόνια μετά, τι να το κάνεις?
1: Ωραίο όμως, γιατί? Να κάτσεις, να ψάξεις, δηλαδή, να βρεις ποιος έμενε στο σπίτι
0: και
1: σου
0: και
1: τότε.
0: Και να θέλεις να απαντήσεις, δεν ζει ο άνθρωπος που το έστειλε. Να απαντήσεις, έλαβα το γράμμα σου μετά από 100 χρόνια. Τι να πεις, δεν ξέρω.

0: σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις, μουσικές και επιστρέφουμε εδώ, παρεούλα. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί πριν σας αποχαιρετήσουμε για Σαββατοκύριακο. Και φύγουμε προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Προς άγνωστη, δεν θα μου δηλώσεις που θα πας.
0: Εσένα μπορεί, σε όλους θα το λέω.
1: Μα γιατί, μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μπορεί κάποιος να σου πει θες παρέα.
0: Έλα, δεν είναι και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε μέσα στο Instagram και μέσα στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε. Έτσι, τώρα αν δεν γίνετε φίλοι αλλά στέλνετε μηνύματα, είναι σίγουρο ότι ίσως...
1: Θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Μπορεί και να μην το δούμε αμέσως, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Είναι 18 του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, 18 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και είναι εκείνη η ώρα της ημέρας που μας αρέσει να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι είχε συμβεί λοιπόν σε τούτο τον κόσμο?
0: Αν νόμιζα θα έλεγες άλλο πράγμα.
1: Τι είχες
0: Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Α, οκ, εντάξει, ναι, και αυτό μπορείς να το πεις άμα δεις έτσι λίγο τις ειδήσεις και τα γενικά. Σαν σήμερα λοιπόν, 18 Σεπτέμβρη το 1834, η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της αντιβασιλείας. 1851 κυκλοφορεί το πρωτοφύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αγία Λίτιδα ζώνη. 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Τότε η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια γνώρισε τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, τον οποίο και ερωτεύτηκε σφόδρα χωρίς ανταπόκριση. 2013, ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Αλήθεια? Κάτι γίνεται, έτσι?
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε ένα μήνυμα, όπα, κάτι πάει στραβά.

0: ότι είχε φέρει στο δωμάτιό του μια κοπέλα, η οποία κανονικά δούλευε στο υγειονομικό προσωπικό που έκανε τα τεστ κορονοϊού στα μέλη της ομάδας, αλλά πέρασαν πολλές ώρες μαζί.
1: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο.
0: Λοιπόν, η τιμωρία του ήταν να φύγει από εκεί.
1: Να φύγει, τι εννοείς?
0: Τότε τον διώξανε
1: από την ομάδα.
0: Αγωνιστική, όχι από την ομάδα.
1: Α.
0: Λοιπόν, τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν εκεί. Γιατί αυτός, ο Χάους Τζούνιορ, είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
1: Α, έχει ουρά το θέμα.
0: Και φυσικά τα έμαθε η σύζυγος. Εκείνη λοιπόν έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ της στο Instagram.
1: Ιδέες.
0: Και ανέβασε story που έλεγε ότι σπέρνεις θερίζεις.
1: Αυτά είναι.
0: Προς γνώση και συμμόρφωση. Γιατί μπορεί αυτός να πέρασε καλά, αλλά δεν σκέφτηκε. Τώρα θα πληρώσει.
1: Το λέει και το αισθάνεται έτσι, το ζει η Εύη. Αυτό που διαβάζει, το λέει έτσι απλά για ενημέρωση. Έτσι, το ζει, είναι...
0: μα τι, συγγνώμη, δηλαδή έτσι θα το αφήσει να περάσει?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πες μου και εσύ τη γνώμη σου.
1: Έτσι διαλύονται τα σπίτια, καταρχήν. Πρέπει με σιγά σιγά, με διάλογο, να βρεθούν πάλι ισορροπίες.
0: Μπορούσε
1: κάλλιστα να πει ότι πήγε απλά για ένα καφέ. Μπορεί να το πίστευε. Ξέρεις πώς πιστεύουν κάτι τέτοιο.
0: Αλήθεια. Εγώ δεν θα το πίστευα.
1: Για ένα καφέ δεν είναι κάτι άλλο. Υπήρχε έτσι ένα ενδιαφέρον. Λέβες, τίποτα άλλο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Υπάρχουν ανάγκες, εγώ στο είπα εξ αρχής. Ή η νοσοκόμα έχει ανάγκες. Γιατί μην μου πεις ότι ήταν η μοναδική γυναίκα εκεί.
0: Όχι.
1: Έτσι, υπάρχουν ανάγκες. Μπορεί και οι άλλοι να μην τον κάλυπτε τον. Τι ήταν αυτός, μπασκετμπολίστας?
0: Ναι, μπασκετμπολίστας. Τρία παιδιά είχαν κάνει, κάτσε. Γιατί δεν τον κάλυπτε?
1: Τρία παιδιά τι είναι? Τρία παιδιά μπορούν να κάνουν τρεις φορές σεξ και να κάνουν και τρία παιδιά.
0: Τι είπα
1: να
0: πει.
1: Αυτά είναι υπερβολές τώρα. Το σεξ δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά. Μην τον μπερδεύουν το ένα με το άλλο. Μπορεί να κάνει 45 φορές την εβδομάδα. Έλεος δηλαδή. Τα παιδιά είναι τρεις φορές στη ζωή σου. Δεν τρελαθούμε τώρα, μην ακούω κουκουλά. Λοιπόν, δεν αποβλήθηκε όμως από την ομάδα, αυτό είναι το βασικό.
0: Όχι διαπαντός.
1: Όχι, μόνο εκείνη την
0: ημέρα. Από το σπίτι αποβλήθηκε.
1: Από το σπίτι θα αποβληθεί, ναι, έτσι κι αλλιώς. Το βλέπω σιγά σιγά. Ή όχι, δεν θα αποβληθεί, απλά θα έχει και παρέα κάποιον άλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει και αυτό.
0: Αυτό είναι πιθανό.
1: Αγάπη μου, να σου γνωρίσω το φίλο μου.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι αυτό να γινόταν, δεν ήταν άσχημο.
0: Σου άρεσε εσένα.
1: Καλό ακούγεται, δεν ξέρω την εξέλιξη. Δεν ξέρω το ξύλο που θα πέσει.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και μετά τις διαφημίσεις και τις μουσικές θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και ως Παρασκευή νομίζω ότι είναι ωραίο που λέμε διάφορα πράγματα για τα θεάματα, τα οποία επειδή δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί που συμβαίνουν, μπορούμε να τα δούμε μέσω ίντερνετ. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram, να το πούμε και αυτό, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μετά, εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Ψήρα, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Η Εβιβαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι, και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί. Αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, πολύ. Τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη. Αν έχεις δει.
0: Να, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι. Καταλαβαίνεις,
1: ναι, το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου το 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο? Ένα κατητής δεν το νιώσες?
0: Έλα μόλι τώρα, υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις. Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό, πες
0: είναι, τι να σου πω, είναι.
1: Πες μας τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ στο σπίτι, μερικές φορές ξέρεις, νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλή μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ, ναι.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Okay. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: μπορεί
1: ένας
0: 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.
2: You. Oh.

0: Λοιπόν, έχουμε καινούργια έρευνα εδώ, φρέσκια, τελευταίων ημερών. Έτσι,
1: μάλιστα,
0: για τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στο κρεβάτι. Βέβαια να πω ότι λίγο να ξέρεις, δεν, δηλαδή κάποια από αυτά δεν μπορεί να σου πει άλλες ψέματα, δεν ξέρω. Αυτή λέει η μικρή φτωχή μου πήρα. Λοιπόν, για κάποια από τα πράγματα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ψέματα που λένε οι γυναίκες στους άντρες όσον αφορά το κρεβάτι και όχι μόνο. Έτσι. Λοιπόν, μία ατάκα απίστευτο, δεν είχα ιδέα ότι ήταν οι μέρες του μήνα μου. Έτσι.
1: Χλωμό.
0: Αποκλείεται να μην ήξερες. Είναι το σχόλιο. Όχι, δεν τράπηκα καθόλου αν έβγαλε περίεργους ήχους κατά τη διάρκεια της πράξης. Λέει ψέματα. Απλά θέλει να το παίξει άνετη, λέει. Λοιπόν, αλήθεια, ούτε που παρατήρησα αυτή την ουλή.
1: Ότι έχει την ο άντρας είδε, κάποια
0: ναι,
1: ουλή.
0: Την και... είδε και δεν της άρεσε, αλλά εντάξει, το ξεπερνάμε αυτό. Έτσι, με κάποιο τρόπο πάμε παρακάτω. Ήταν το καλύτερο που έκανα ποτέ. Ήταν μόνο μία στο εκατομμύριο να το εννοεί. Έτσι, μην έχεις ελπίδες. Φυσικά και είχα οργασμό.
1: Εννοείται, εξυπακούεται.
0: Εννοείται, ναι. Έτσι δεν παίζει αυτό. Εκεί ήταν, αυτά είναι τα ψέματα. Εκεί ήταν αυτό, το τελευταίο ήταν το ζήτημα που θέλω να πω. Έτσι, τα άλλα νομίζω ότι είναι πολύ ξεπερασμένα ψέματα. Τέλος πάντων. Αλλά όταν έχει οργασμό κάποια, την καταλαβαίνεις νομίζω. Δεν έχει... δεν είναι μυστικό.
1: Εντάξει. Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τα ψέματα. Προσέξτε εσείς οι νεότεροι. Έτσι, τις παγίδες. Μην πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Λοιπόν, γελάει εδώ. Κάτι θα θυμήθηκε από την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι από τα social. Είναι απίστευτη. Οι ακροατές μας δεν είναι.
0: Να, είναι απίστευτη κιόλας. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Να κάνουμε έτσι μια μικρή παύση για διαφημίσεις, να ακούσουμε μουσικές και να επανέλθουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις χρόνο αρκετό για να απολαύσεις τον Jason μέχρι να γυρίσουμε. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Σε αφήνω στα...
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, στα χέρια του Jason. Έστω και στη φαντασία, έτσι.
1: Και τώρα καταλαβαίνεις,
0: ξέρεις. Τώρα ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
1: Θα κάνω το σχόλιο για να με κράξεις. Ότι βρίσκω πολλά κοινά σημεία με τον άντρα μου.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική αμέσως μετά διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ για λίγο ακόμα μαζί.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνη σου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Έβιβαλε οίκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε.
0: Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Notting Hill. Πώς λεγόταν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω κι εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο. Και μετά ξού θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο,
1: το
0: πιο άμεσο.
1: Το Notting είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε ξέρεις. Να έλεγες ότι πέσει μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι.
1: Εγώ
0: στα πάλι ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα. Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ, νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για,
1: όχι,
0: λέγε.
1: Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα Vampire, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα παίζεις στον Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο, ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Ποιανού?
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
0: Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα μετά με τα περιστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι έχουμε. Τι λέει εδώ ο Μαυροπίνακας.
1: Ο Μαυροπίνακας τι λέει.
0: Το ημερολόγιο του καπετάνιου που λένε κάποιοι άλλοι.
1: Αφού.
0: Αφού.
1: Γιατί το ημερολόγιο του καπετάνιου, πώς σου ήρθε.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τι μπορείς να πάθεις, Κοσμά μου, έτσι και βρεθείς στην Ταϊλάνδη και σου ήρθε η ανάγκη σου.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό σοκ. Θα βρεθώ εγώ στην Ταϊλάνδη. Πρώτο
1: ναι.
0: σοκ. Έτσι.
1: Και σου ήρθε να κάνεις την ανάγκη σου.
0: Δεύτερο σοκ. Κοίταξε να δεις, εκτός αέρα μπορώ να σου πω τι έπαθα όταν ήμουν στη Ρώμη. Και με πιέζει η ανάγκη μου. Αλλά τόσο μακριά στην Ταϊλάνδη δεν.
1: Να σου πω.
0: Έλα, λέγε, πες.
1: Να σου δαγκώσει τον εξοπλισμό, τον βασικό εξοπλισμό. Ένας πίθωνας.
0: Παναγία μου. Καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να σου τύχει και σε άλλες χώρες. Πρέπει να είναι η Ταϊλάνδη.
1: Αυτό πάντως έπαθε ένας 18χρονος στην Ταϊλάνδη.
0: Όπως το άνθος της ηλικίας του.
1: Ο οποίος πήγε να κάνει την ανάγκη του, δεν παρατήρησε μέσα στη λεκάνη και εκεί υπήρχε ένας μικρός πίθωνας, ο οποίος θα είπε «Εμένα θα κατουρίσει».
0: Παναγία.
1: Και πετάχτηκε από τη λεκάνη.
0: Αυτό είναι.
1: Και του δάγκωσε το πουλί.
0: Κιόλας, Απ' τη λεκάνη κιόλας, πω πω. Είδες, μερικές φορές σκέφτεσαι, ας πούμε, πώς πεταχτεί τίποτα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δεν ξέρω.
1: Θα φτιάξουμε το φως στο μπάνιο.
0: Πρέπει, ναι.
1: Χρειάστηκε ράματα και αντιβίωση ο 18χρονος. Οι γιατροί είπανε ότι σύντομα θα αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητά του ο εξοπλισμός.
0: Κοίτα,
1: του 18χρονου.
0: Είναι άδικη ζωή, το βλέπεις, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ο οποίος να πει πάρε τον εξοπλισμό μου, τι να το κάνω εγώ τώρα πλέον. Έχει βγάλει τα λεφτά του και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά δεν,
1: ναι.
0: δεν είναι στο άνθρωπος ηλικίας 18 χρονών, μόλις που πας κάτι να κάνεις, να ξεκινήσεις δηλαδή. Καταλάβες, κρίμας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Μ' αυτά και με άλλα, Παρασκευή. Ναι, ημέρα πολύ αγαπάμε. Είναι 18 Σεπτεμβρίου, επιτέλους ακούστηκε το ωραιότερο κουδούνι της εβδομάδας. Όχι εκείνο του σχολείου, μη με παρεξηγήσετε, ούτε το ξυπνητήρι που χτυπάει χωρίς ίχνος ανθρωπιάς. Το κουδούνι που ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Η πρώτη γεμάτη σχολική εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Οι μαθητές γνώρισαν ήδη καθηγητές, τρανία και ορολόγια, έτσι, προγραμμάτων, ενώ οι γονείς θυμήθηκαν ότι το πρωινό σήκω θα αργήσει επίσης χρειάζεται φωνητικές αντοχές επαγγελματία τραγουδιστή. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα Energy Vibes για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Το γνωστό ρητό που λέμε κάθε μέρα, αλλά το τηρούμε, ξεχνάμε υποχρεώσεις, εργασίες και κρεμότητες. Προσπαθούμε να γεμίσουμε την ημέρα με την καλύτερη μουσική, έξυπνες ιστορίες, χιούμορ, παράξενες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια και όλα εκείνα που κάνουν την Παρασκευή μας ακόμα καλύτερη. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση στο ραδιόφωνο, αφήστε την σχολική τσάντα και την τσάντα του γραφείου στην άκρη, φορέστε την καλύτερη διάθεση και το πιο λαμπερό σας χαμόγελο. Καλή σχολική χρονιά στους μικρούς, καλή αντοχή στους μεγαλύτερους.

Στην ιστορία της ημέρας αυτής, 18 Σεπτεμβρίου, έχουμε επεισόδια που μοιάζουν με ταινία, από πολιτική και τύπο μέχρι έρωτες, ροκ και μπόλικο γκλίτερ. Τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1834, η Αθήνα παίρνει το στέμα από το Ναύπλιο και γίνεται επίσημα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασίλειας. Από μικρό χωριό πρωτεύουσα, μιλάμε για το πιο επιτυχημένο real estate upgrade ever. Το 1851 βγαίνει το πρώτο φύλλο των New York Times. Κανείς δεν ήξερε τότε ότι αιώνες μετά θα τσακωνόντουσαν όλοι στο Twitter. Συγγνώμη στο X, ήθελα να πω, για το τι γράφουν οι τίτλοι τους. Το 1946, μια τέτοια μέρα, η μοναδική Edith Piaf τραγουδά στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα και φεύγει ερωτευμένη με τον Δημήτρη Χόρν. Εκείνος όμως δεν ανταποδίδει και μένουμε με την απορία πώς θα ήταν αν αυτός ο έρωτας είχε ανάψει. Το 1970, μια τέτοια μέρα, ο Τζίμι Χέντριξ φεύγει από τη ζωή στο Λονδίνο. Μόλις στα 27 του χρόνια, αφήνει πίσω μια κιθάρα που ακόμα μιλάει πιο δυνατά από πολλά λόγια. Το 1981, οι Rolling Stones ξεκινάνε περιοδεία στην Αμερική με shows που έγιναν talk of the town εκείνη την περίοδο. Αν υπήρχε Instagram τότε, το feed θα είχε πάρει φωτιά. Τέλος, μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1983, οι Keys κυκλοφορούν το Lick It Up και για πρώτη φορά εμφανίζονται στο άλμπουμ, στο εξώφυλλό του, χωρίς το κλασικό τους μακιγιάζ. Δεν ξέρεις για ποιους μιλάω μάλλον, μπες στο ίντερνετ και δες. Το σοκ ήταν μεγάλο, σαν να βλέπεις τον Batman ένα πράγμα να πάει σούπερ μάρκετ με φόρμα.

Λοιπόν, κρατηθείτε, γιατί η ιστορία που θα ακούσετε είναι όλα τα λεφτά κυριολεκτικά. Ένας τύπος από την Μελβούρνη έψαχνε στην αποθήκη του να βρει ένα λιγμένο διαβατήριο και αντί γι' αυτό βρήκε ένα λαχείο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε παρατήσει για 8 μήνες. Εμείς το πολύ πολύ να βρούμε κανένα ξεχασμένο ψηλό κάτω από τον καναπέ ή καμιά απόδειξη από σουβλατζίδικο. Αυτός βρήκε τυχαία το εισιτήριο για μια ολοκένουργια ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν πήγε να σκανάρει και τσουπ, ding ding ding, weekday, windfall, Δεκέμβριος και το δελτίο ήταν νικητήριο. Και ευτυχώς πρόλαβε να το εξαργυρώσει, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε για το πιο ακριβό λάθος ξεχασιάς ever. Και με την άτακα της χρονιάς ο νικητής σχολίασε: τώρα σίγουρα μπορώ να βγάλω νέο διαβατήριο. Ακόμα και η εκπρόσωπος της λοταρίας είπε: φανταστείτε να είστε εκατομμυριούχος και να μην το ξέρετε. Μάθημα. Πριν πετάξεις το χαρτάκι, ρίξ' του μια ματιά. Δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να κρύβει εκατομμύριο. Energy vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο τα καταστήματα σχολικών ειδών αναμένεται να αναστενάξουν στην κυριολεξία. Οι λίστες από τα σχολεία έφτασαν και οι γονείς ξεκινούν τη μεγάλη αποστολή. Τετράδια ντοσιέ, μαρκαδόρους, διαβήτες, χάρακες και μια σειρά από αντικείμενα που κανείς δεν θυμάται σε ποιο μάθημα χρησιμοποιούνται. Πριν όμως, πριν από το ραντεβού στα ψώνια σας, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στη λίστα και ελέγξτε τι υπάρχει ήδη στο σπίτι. Γιατί μπορεί το παιδί να ζητά καινούργια κασετίνα, αλλά κάπου σε ένα σιρτάρι βρίσκεται η περσινή, η προπέρσινη μαζί με 17 μολύβια, 9 γόμες και έναν μαρκαδόρα που πιθανότατα γράφει ακόμα. Βγάλτε λοιπόν από πριν έναν προϋπολογισμό, συγκρίνετε τιμές και ξεχωρίστε τα πράγματα που είναι απαραίτητα γενικώς. Από εκείνα που μπορεί απλώς να είναι πολύχρωμα, φωτίζουν ή να έχουν πάνω τους το δημοφιλή ήρωα της χρονιάς. Προσοχή, γιατί μερικές τσάντες κοστίζουν τόσο που περιμένεις να μεταφέρουν το παιδί και στο σχολείο. Στην τσάντα τώρα προτιμήστε εργονομία, χαμηλό βάρος και σωστή στήριξη της πλάτης, ενώ στα υπόλοιπα είδη επιλέξτε ποιότητα που θα αντέξει περισσότερο από το πρώτο τρίμηνο. Αφήστε φυσικά το παιδί σας να συμμετέχει στις επιλογές, αλλά θυμίστε του διακριτικά ότι πηγαίνετε για σχολικά, όχι για να αγοράσετε ολόκληρο το κατάστημα.

0: Ήξερες ότι? Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς ορίσατε στην ενότητα του Ήξερες ότι, εδώ που η περιέργεια φοράει γυαλιά και η γνώση γίνεται το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι. Ήξερες λοιπόν ότι οι έφηβοι της εποχής των παγετώνων περνούσαν παρόμοια στάδια εφηβείας με τους σημερινούς? Καλά άκουσες. Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Journal of Human Evolution δείχνει ότι οι έφηβοι πριν από 25.000 χρόνια δεν είχαν και πολλές διαφορές από τους σημερινούς εφήβους. Οι έρευνες μελέτησαν τα οστά 13 ανθρώπων ηλικίας 10 έως 20 ετών από την εποχή των παγετώνων και ανακάλυψαν ενδείξεις για τα στάδια της εφηβείας που είναι πολύ παρόμοια με αυτά που βλέπουμε σήμερα. Η ομάδα με επικεφαλή τον παλαιοανθρωπολόγο April Nowell από το Πανεπιστήμιο της Βικτόριας στο Καναδά χρησιμοποίησε τεχνικές που ανέπτυξε η Mary Lewis από το Πανεπιστήμιο του Reading για να αναλύσει αλλαγές όπως η έμεινος ρίση και η αλλαγή της φωνής. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους εφήβους μπήκαν στην εφηβεία γύρω στα 13,5 χρόνια και ολοκλήρωσαν την ανάπτυξή τους μεταξύ 17 και 22 ετών. Κάτι που δείχνει ότι οι χρονολογίες εφηβείας δεν διαφέρουν πολύ από τις σημερινές. Ένα ιδιαίτερο έβριμα ήταν ο σκελετός του Ρωμίτο 2, ενός 16χρονου από την Νότια Ιταλία που έζησε πριν από 11.000 χρόνια και είχε μια μορφή νανισμού. Παρά το γεγονός ότι η φωνή του θα ήταν βαθιά και θα μπορούσε να γίνει πατέρας, το ύψος του τον έκανε να μοιάζει περισσότερο με παιδί. Η έρευνα συνεχίζεται, εστιάζεται τώρα στη ζωή και τους κοινωνικούς ρόλους των εφήβων της εποχής των παγετώνων. Σίγουρα δεν το ήξερες, αλλά το έμαθες. Energy vibes. Energy vibes.

18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο. Η Διεθνή Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και αποσκοπεί στην προώθηση της ανάγνωσης και της αγάπης για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Η ημέρα αυτή αναγνωρίζει την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ηλεκτρονικού βιβλίου ως μέσο ανάγνωσης και προσφέρει μια ευκαιρία για τους αναγνώστες να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες και δυνατότητες που προσφέρουν τα e-books. Στις εκδηλώσεις της ημέρας περιλαμβάνονται διαδικτυακές συζητήσεις, προσφορές e-books και διαγωνισμοί, προσκαλώντας τους αναγνώστες να εξερευνήσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη τους και να δοκιμάσουν νέες αναγνωστικές εμπειρίες. Η Διεθνής Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιογραφίας και την αναβάθμιση της αναγνωστικής εμπειρίας μέσα από καινοτόμες πλατφόρμες και εφαρμογές. Οι εκδότες συγγραφής και βιβλιοπολία συνήθως προσφέρουν ειδικές προσφορές και εκπλήξεις για τους αναγνώστες, ενθαρρύνοντας έτσι τη διάδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου και την ευρεία υιοθέτησή του. Μέσα από την ημέρα αυτή ενισχύεται επίσης η συνείδηση γύρω από την πρόσβαση σε βιβλία.

0: Και τη σημασία της διατήρησης της ανάγνωσης και στην ψηφιακή εποχή. Εννοείται, είμαστε, ανήκουμε και θα προχωρούμε πάντα διαβάζοντας βιβλία, έστω και ψηφιακά.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε. Στο

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
8: Εδώ με τα Energy Vibes κάνουμε εκκίνηση. Εννοείται, επιστρέφουμε και πάλι εδώ με νέα που αφορούν την ζωδιακή μας υπόσταση. Δεν έχουν όλοι το χάρισμα του να δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές και τον σωστό άνθρωπο, να επιλέγουμε τον σωστό άνθρωπο. Αρκετές φορές τα σωστά λόγια αρκούν για να σώσουν μια κατάσταση ή και μια ολόκληρη σχέση. Το θέμα όμως είναι πως όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, ίσως αδυνατούμε να δούμε καθαρά τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά. Τότε είναι που χρειαζόμαστε κάποιον ή κάποια να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση αλλά και να μοιραστεί μαζί μας τις σωστές για εμάς συμβουλές. Ένα τέτοιο πρόσωπο χρειαζόμαστε όλοι στη ζωή μας και άμα ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, τότε σύμφωνα με την αστρολογία δεν έχεις παρά να τον ή την εμπιστευτείς. Ένας Παρθένος μπορεί πράγματι να δώσει τις καλύτερες συμβουλές. Πρόκειται για ένα ζώδιο που έχει ως κυβερνήτη του τον Ερμή και άρα το πνεύμα του έχει προτεραιότητα. Ο Παρθένος σκέφτεται με βάση τη λογική, μπορεί εύκολα να δει αντικειμενικά τα πράγματα και να βγάλει εκτός τα συναισθήματά του. Είναι επίσης ζώδια της παρατηρητικότητας και δύσκολα θα τους ξεφύγει κάτι. Το κυριότερο όμως είναι πως για έναν Παρθένο μία από τις μεγαλύτερες του ικανοποίησεις είναι το να προσφέρει βοήθεια. Εργάζονται πολύ σκληρά και αθόρυβα για να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε αυτούς που αγαπούν και επειδή είναι αφοσιωμένοι σε ό,τι και αν κάνουν, αποκτούν πολλές χρήσιμες δεξιότητες. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πρακτικούς, αναλυτικούς και πολύ αποτελεσματικούς. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ένα άτομο το οποίο πραγματικά μας συμβουλεύει. Επομένως, αν δεν έχεις τον κοντινό σου κύκλο έναν ή μία Παρθένο, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να τους αναζητήσεις.

Και πάμε τώρα στο Μπαλί. Εκεί ένας 27χρονος Αυστραλός μπέρδεψε τις διακοπές με πρόγραμμα χωρίς γονικό έλεγχο. Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε πολύ προσωπικές στιγμές με μια γυναίκα, όχι σε κάποιο δωμάτιο, αλλά στην είσοδο κατοικίας και σε κοινή θέα. Γιατί προφανώς το ιδιωτικός χώρος δεν περιλαμβανόταν στον ταξιδιωτικό οδηγό του. Το περιστατικό φέρεται να δίρκησε περίπου 15 λεπτά, ενώ μια κάτοικος τους ζήτησε να σταματήσουν. Εκείνοι δεν άκουσαν, αλλά άκουσαν λίγο αργότερα οι αρχές. Μάλιστα, πολύ καθαρά. Ο 27χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο λίγο πριν να επιστρέψει στην Αυστραλία, παρέμεινε υποκράτηση για 2 εβδομάδες, απελάθηκε και μπήκε στη μαύρη λίστα της Ινδονησίας για 10 ολόκληρα χρόνια. Οι κάτοικοι έκαναν μέχρι και τελετή εξαγνισμού στο σημείο για να φύγει, όπως είπαν, η κακή ενέργεια. Άρα ο άνθρωπος πήγε για λίγες μέρες στο Μπαλί και κατάφερε να φύγει με απέλαση, δεκαετές απογορευτικό και ειδική τελετή αφιερωμένη στην αναχώρησή του. Το συμπέρασμα, θα σου πω εγώ, είναι απλούστατο. Στις διακοπές κάνουμε αναμνήσεις, όχι παραβάσεις. Και πριν επιλέξουμε τοποθεσία για οποιαδήποτε προσωπική στιγμή, ελέγχουμε 2 πραγματάκια. Αν υπάρχει ιδιωτικότητα και αν απέναντι γράφει ο χώρος, βιντεοσκοπείτε.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά τα ακούς, βλέπεις και τα διαβάζεις παντού. Εμείς απλά και ξάστερα είμαστε πηγή γνώσης, φέρνοντας αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο σου τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάτσε λοιπόν αναπαυτικά, άνοιξε τον εγκέφαλό σου και απλά άκου. Τα σπίτια των Εσκιμών που λες, τα Ιγκλού, φτιάχνονται από χιόνι, που είναι στην πραγματικότητα ένας εξαιρετικός μονωτής. Το εσωτερικό ενός Ιγκλού μπορεί να είναι άνετο και ζεστό στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ, ενώ έξω μπορεί να κάνει πάρα πολύ κρύο και η θερμοκρασία να είναι κάτω από το 0. Οι Εσκιμόοι από την άλλη παραδοσιακά δεν φιλούν ο ένας τον άλλον στα χείλη, αλλά τρίβουν τις μύτες τους, κάτι που συχνά αποκαλείται Εσκιμόκις. Στην πραγματικότητα αυτό λέγεται κουνίκ εκεί στη γλώσσα τους και είναι μια στοργική κίνηση μεταξύ των οικογενειών. Τα παγάκια με βραστό νερό γίνονται διαφανή, ενώ με νερό βρύσης γίνονται άσπρα. Προσπάθησέ το! Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πολύ πριν από τα σπίρτα. Το ήξερες αυτό? Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είχε στο υπνοδωμάτιό του τον πίνακα της Μόνα Λίζα. Τέλος, τα πιο ανάρπαστα πράγματα είναι τα iPhone, τα βιβλία του Harry Potter και ο κύβος του Rubik. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, τα ξέχασες. Ναι, εννοείται, γιατί όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτό είναι το σημαντικό που περιέχουν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Τις ακούς και τις κάνεις αμέσως μετά delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ Κοσμάς Καταραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Travel Energy Tips.
11: Να σε πάμε Ιρλανδία τώρα. Το φθινόπωρο στο Δουβλίνο, γιατί εκεί σε πάμε σήμερα, εκεί είναι η πρότασή μας. Πραγματικά λοιπόν είναι μια μαγευτική εμπειρία, καθώς η πόλη αποκτά έναν ιδιαίτερο φθινοπορεινό αλλά και ρομαντικό χαρακτήρα. Τα φύλλα στους δρόμους αλλάζουν από χρώσεις από χρυσοκίτρινα σε βαθιά κόκκινα, δημιουργώντας έτσι μια ζεστή αντίθεση στην αρχιτεκτονική των γεωργιανών κτηρίων αλλά και των γοτθικών εκκλησιών. Οι περίπατοι κατά μήκους του ποταμού Λίφεϊ γίνονται πιο γαλήνιοι, ενώ οι γέφυρες που τον διασχίζουν προσφέρουν την τέλεια θέα για να απολαύσει κανείς το φθινοπορεινό τοπίο της πόλης. Η μυρωδιά της βροχής στο Δουβλίνο αναμειγνύεται με τον δροσερό αέρα, ενώ τα πάρκα όπως το Σεντ Στέφενς Γκριν μεταμορφώνονται σε καμβάδες φθινοπορεινών χρωμάτων, προσκαλώντας για ήσυχες βόλτες και στιγμές χαλάρωσης. Το Δουβλίνο το φθινόπωρο ζει και αναπνέει σε κάθε γωνιά των παλιών του δρόμου. Οι pubs ζωντανεύουν με παραδοσιακή ιρλανδική μουσική, ενώ η ζεστή ατμόσφαιρα και οι φωτιές στα τζάκια κάνουν την εμπειρία πιο οικεία. Οι βιβλιοθήκες και τα καφέ γεμίζουν από φοιτητές και επισκέπτες που απολαμβάνουν μια ζεστή κούπα καφέ ή τσάι, συνοδεία από ένα πολύ καλό βιβλίο. Το Δουβλίνο, από την άλλη, συνδυάζει τέλεια τη φθινοπορεινή ηρεμία με την ιστορική του ζωντάνια, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση νοσταλγίας και θαλπορής. Νομίζω πως σας έπεισα, έτσι.

Επόμενη στάση, η Ινδία. Και ένας οδηγός απέδειξε πως αν αγαπάς πολύ το αυτοκίνητό σου, δεν το παρκάρεις απλώς, το ανεβάζεις μέχρι και στην ταράτσα. Ένας κάτοικος λοιπόν της περιοχής Μπιχάρ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στο εξωτερικό και ανησυχούσε μήπως κλέψουν ή προκαλέσουν ζημιές στο SUV του. Αντί λοιπόν να πληρώσει ιδιωτικό πάρκινγκ ή να αφήσει τα κλειδιά σε κάποιον φίλο, νίκιασε γερανό παρακαλώ και ανέβασε ολόκληρο το αυτοκίνητο στην κορυφή του σπιτιού του. Αντικλεπτικό σύστημα επίπεδου, αν μπορείς, ανέβα να το πάρεις. Οι γείτονες κατέγραψαν το όχημα να αιωρείται πάνω από το κτίριο και όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε viral. Βέβαια, αρκετοί αναρωτήθηκαν αν η ταράτσα μπορεί να αντέξει το βάρος. Γιατί μπορεί να γλίτωσε το αυτοκίνητο από τους κλέφτες, αλλά τώρα χρειάζεται να γλιτώσει και το σαλόνι από το αυτοκίνητο. Όπως και να έχει, ο ιδιοκτήτης έφυγε για το ταξίδι του με το κεφάλι του ήσυχο. Και όταν επιστρέψει, θα έχει μόνο μία μικρή εκκρεμότητα: να βρεθεί θέση στάθμευσης για τον γερανό. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα, αλλά και όλη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Ανοίξαμε το αλμανάκα των εμπειριών της 18ης Σεπτεμβρίου. Γνωρίσαμε τον ξεχασκάρι εκατομμυριούχο. Μιλήσαμε για ηλεκτρονικά βιβλία, εφήβους και παρθένους που έχουν πάντα μια συμβουλή έτσι διαθέσιμη. Ταξιδέψαμε στο φθινοπορεινό Δουβλίνο, περάσαμε από τον Παλί και φτάσαμε μέχρι την Ινδία που ένα αυτοκίνητο βρήκε θέση στάθμευσης στην Ταράτσα. Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε. Καλά σχολικά ψώνια σε μαθητές και γονείς. Ξέρεις, λίστα στο χέρι, σύγκριση τιμών στο διαδίκτυο και ψυχραιμία μπροστά στις εντυπωσιακές κασετίνες. Να γεμίσουν οι τσάντες με τα απαραίτητα χωρίς να βιάσουν εντελώς τα πορτοφόλια. Και μην ξεχνάτε, το σημαντικότερο εφόδιο για τη νέα σχολική χρονιά δεν βρίσκεται σε κανένα ράφι. Είναι η πίστη του παιδιού ότι μπορεί να τα καταφέρει. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. See you back on Monday. Energy vibes.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής. Σ' αγαπάω και πώς να πάω σ' άλλη στάση.

όλα αυτά που ήμουνα εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό,

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

0: εμένα.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
6: Στο αλφαβητάρι.

0: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω.
1: Καμίσου!
0: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
2: Δεν μας νοιάζει.
3: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
4: Τσάμπα. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
1: Καμίσου! Θα σας γδάρουμε.
2: Άντε, όλο λόγια. Ακούσαμε εδώ κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι εντοπίστηκαν από την κάμερα, η οποία κάμερα γυρνάει έξω από τα βενζινάδικα, έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνει καταγραφές. Και δεν είναι ευχαριστημένοι όπως ακούσαμε, γι' αυτό τους δώσαμε την ευχή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι ευχαριστημένοι, ενώ ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και πρέπει να είμαστε τυχεροί. Γιατί μας ζηλεύουν όλοι, όπως μας έχει πει τις προηγούμενες μέρες, το ακούσαμε και από εδώ, θα το ξανακούσουμε, ο Υπουργός της Δημοσίας Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδη. Και έχει δίκιο, δεν είναι το λέω Άδωνης, έχει δίκιο. Είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον πλανήτη, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά και κυρίως γιατί έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η οποία κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει να αντιμετωπίσει τα διεθνή και άλλα προβλήματα. Τα αντιμετωπίζει όλα με μεγάλη επιτυχία. Αν δεν είχαμε την ίδια, πρώτον θα είχε γίνει το ντου από τους απέναντι που είπε ο Φλωρίδης. Όλα αυτά είναι προεκλογική ρητορική και στρατηγική επικοινωνία των κυβερνώντων. Οπότε θα πάνε όλα και πάνε. Τι θα πάνε? Πάνε όλα πάρα πολύ καλά, ό,τι και να συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Το ακούμε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Βενζινοπολών Ελλάδος, Γιώργο Ασματόγλου.
5: Αν πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου και έχει έναν μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή ποιον? Τον μισό του πετρελαίου κίνησης σήμερα. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά. Εάν λοιπόν σήμερα ξεκινούσε το πετρελαίο θέρμανση, θα ήταν 1 ευρώ και 97 λεπτά.
6: 2 ευρώ.

0: 1 ευρώ και 97 λεπτά. Και λέω τώρα εγώ.
1: Πέρσι ήταν 1,10.
0: Πέρσι ήταν, όπως το λέτε, κυρία Δούκα, 1,10 ήταν.
2: Ναι, βάλε μπόλικο πετρέλαιο θέρμανσης και 8 μπουκάλια μαζούτ. Ναι, θα το κάψουμε το σπίτι απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Αποτυχημένο AI είναι αυτό που δεν έβγαινε με αλήκη γιατί έχει μουσική από κάτω και δεν μπορεί να βγει πάντα. Αλλά όμως να κρατήσουμε την πολύ ωραία πρόταση, διαπίστωση, πρόβλεψη, θα δούμε, του κύριου Ασμάτογλου που λέει ότι αν τώρα πουλούσαμε το πετρέλαιο θα ήταν 2 ευρώ. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1 ευρώ. Δηλαδή τα 1000 λίτρα 1000 ευρώ. Τώρα θέλουμε 2.000 ευρώ. Ποιος δεν έχει, αφού είμαστε οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου, και 2.000 και 3.000, κύριε Στέφανε, θα τις γεμίσουμε τις δεξαμενές και θα τις κάψουμε κανονικά για να τις ξαναγεμίσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, αφού πάνε όλα τέλεια. Και θα πάνε πιο τέλεια όταν φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έρθει η κυβέρνηση με κορμό, όπως λέμε, και όχι σοκολάτας, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την Ελλάς, μπέρδεμα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία, Τσίπρας είναι και ευτυχώς θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο τότε, διότι υπάρχει πολύ μελετημένο σχέδιο να πάρουν με φόρους τα χρήματα των πλουσίων. Αυτό πήγε να αναλύσει στον Σταμάτη Ζαχαρό, ένας θέλεχος, δεν τον ξέραμε, αλλά τον μάθαμε και τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας θέλεχος του κόμματος Τσίπρα, είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας του κόμματος Ελλάς, και πήγε εκεί να πει για την πατριωτική εισφορά των πλουσίων που θα σώσει την χώρα, επειδή οι πλούσιοι πια θα εισφέρουν στον κρατικό κόρβανα.
4: Αυτό που είπαμε για πατριωτικό φόρο είναι ουσιαστικά μια φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων.
5: Μπράβο!
4: Η καθαρή αξία που λέμε. Δηλαδή αυτό έγκυται, εφόσον όμως εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τεράστιο ως χώρα, ότι δεν έχουμε περιουσιολόγιο. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η ακίνητη περιουσία.
3: Α, τι ωραία. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακίνητη, αλλά θα εισπράξουμε ένα δις. Δεν ξέρουμε τώρα από πού θα έρθει αυτό το δις, αλλά όμως θα το βάλουμε κάτω μελετημένο το σχέδιο. Δηλαδή έκατσαν ειδικοί, όχι τώρα δεν είναι σαν τον Τσίπρα που είναι γιόλο, ο άνθρωπος μάζεψε ειδικούς, παρόμοιας αντίληψης μάλλον, και έκατσαν κάτω και μελέτησαν και είπαν ότι αυτό θα είναι ένα δις. Στην αρχή ήταν γενικός, μετά έγινε το χρόνο. Αυτό το ένα δις και θα προκύψει από μια περιουσία που δεν ξέρουμε όμως πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε μετρήσει. Τότε πώς θα είναι ένα δις, γιατί θα είναι ποσοστίο, υποτίθεται. Λεπτομέρειες όλα αυτά, ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει.
6: Θέλω να μου πείτε τι φόρος είναι, σε ποιους θα επιβληθεί, πόσα λεφτά θα πάρετε και τι θα φορολογήσετε.
4: Δεν μπορεί το νούμερο να είναι ακριβές. Γιατί δεν υπάρχει φορολογιολόγιο. Κατά προσέγγιση, οι προσεγγίσεις δικές μας των οικονομικών παραγόντων μιλάνε γύρω στα 2 δις, θα υπάρχει ένα περιθώριο από αυτό το φόρο.
6: Ετησίως.
4: Εφάπαξ θα γίνει. Πού θα γίνει, η φορολογία, βέβαια. Το 1%.
6: Εφάπαξ θα γίνει αυτό.
4: Το 1% είπα.
6: Το 1%.
4: Το 1%.
6: Θα γίνει εφάπαξ.
4: Αυτό θα γίνει εφάπαξ, ναι, και θα φορολογείται. Όχι, 1% κατέτος. Αυτό το έχουν πει άλλωστε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
6: Ναι. Αν παίρνεις από κάποιον 1% κατέτος.
4: Αν υπάρχει.
6: Ναι,
4: θα δούμε και τι υπάρχει.
6: Από τον πλούσιο.
4: Ναι. Αν υπάρχει.
6: Ναι.
4: Θα δούμε και τι υπάρχει.
6: Από τον πλούσιο.
4: Ναι.
3: Τώρα δεν είπε 2 δις. Και μετά λέει αν υπάρχει. Λέει δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τι θα γίνει, δεν θα πάρουμε τίποτα. 0 δις. Αν το περιουσιολόγιο ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μέθοδος αποδείξει ότι όλοι αυτοί οι πλούσιοι τελικά είναι σαν και εμάς. Φτωχοί. Γιατί στις επίσημες δηλώσεις φαντάζομαι φτωχοί θα είναι και αυτοί όπως όλοι. Μην είμαστε εμείς πιο πλούσιοι από αυτούς. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Τι θα πει αν υπάρχει. Λίγο πριν το έβγαλε 2 δις. 2, όχι ένα που παγώ. Είναι το 1%, 2 δις. 200 δις δηλαδή το χρόνο βγάζουν αυτοί. Οι καρχαρίες, οι μεγαλοκαρχαρίες, και θα πάμε εμείς με τη φορολογία, γιατί είναι ο Τσίπρας και ό,τι λέει το κάνει, και την πυγμή να το εφαρμόσει. Θυμόμαστε όλοι, όταν πει κάτι ο Τσίπρας, γίνεται αμέσως. Δεν αλλάζει. Δεν είναι από αυτούς που κάνουν κολοτούμπες. Εδώ έχουμε ηγέτη βαρβάτο. Και βαρβάτα είναι και τα στελέχη. Εδώ ο κύριος Μπουλμπασάκος συνεχίζει και μας αναλύει πόσα ακριβώς δισεκατομμύρια θα πάρουμε από τους πλούσιους.
6: Είπα ότι 2 δις, είπατε ότι υπάρχει περίπου.
4: Ναι.
6: 2 δις είναι αυτό που θα πάρετε ή 2 δις θα φορολογηθούν.
4: Όχι. Η φορολογία είναι αυτό. Το 1%.
6: Το 1% είναι 2 δις.
4: Θα βγάλουμε μια περιουσία, πόσα είναι, 100 δις θέλετε.
6: 200 πρέπει να είναι για να πάρετε.
4: Δεν ξέρω ποια είναι η περιουσία.
6: Για να πάρετε 2 πρέπει να είναι 200.
4: Περιουσιολόγιο δεν υπάρχει. Κατά προσέγγιση.
6: Για να πάρετε 2 δις πρέπει να είναι 200 αυτό.
4: Ωραία. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά, εμείς τι λέμε. Ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι παρουσιάζουμε.
6: Θέλω να τελειώσουμε αυτό για να καταλάβω. Παίρνετε 2 δις. κάθε χρόνο, έτσι. Αυτό θα υπάρχει φορολογία, εφόσον υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι σε 100 χρόνια αυτοί οι πολύ πλούσιοι δεν θα έχουν μία. Θα του τα έχετε πάρει όλα.
4: Γιατί?
6: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
3: Όποτε πάθαμε. Τώρα εδώ έφυγε λίγο η μπάλα, θα επανέλθει. Γιατί είναι ο Ζαχαρός που θέτει το πολύ σημαντικό θέμα ότι αν κάθε χρόνο παίρνουμε το 1%, 2% από την περιουσία των πλουσίων, σε 100 χρόνια δεν θα είναι πλούσιοι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει να το συζητούσαν τώρα κανονικά εκεί. Τον είχε μπλέξει και τον Μπουλμπασάκο. Βέβαια πήγε εκεί λίγο απροετοίμαστος ο άνθρωπος ή απροετοίμαστες είναι οι θέσεις. Ανεπεξέργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο. Ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι ή ένα μεγάλο μέρος από αυτούς θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως. Και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
6: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
4: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί
6: είναι μόνο έτσι.
4: Αν αυξάνεται η περιουσία. Μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Και καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω θα
6: παραπάνω.
4: Αν θα έχουν παραπάνω περιουσία. Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
6: Δεν το ξέρετε.
4: Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, σα είπα.
6: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
4: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.

0: έχουν, τι θα κάνουν.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Somos la revolución.
3: Sí, señor. Fiesta la victoria siempre.
2: La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
4: Μπράβο, πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το ένα δις, δεν θα υπάρχουν τα δύο δις, άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό, σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου, άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός, τώρα είναι το καινούργιο, γιατί η πατριωτική σφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν συνεχίζουμε κανονικά, είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι το επίδομα ανεργίας που θα κοπεί. Διότι θα κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ναι, μεν ήταν η προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά κατά κάποιον παράξενο τρόπο θα γίνει προσωπική θέση όλων.
5: Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Το είπα τρεις φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω. Γιατί ζούμε στην εποχή όπου η παραπληροφόρηση παίζει τα ρέστα της. Εξηγήθηκε η θέση, ήταν προσωπική θέση, μιλούσα για την επιδότηση εργασίας. Άρα για τη θέση αυτή καθ' αυτή δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που την εξέφρασα, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
4: Δεν είναι στο σχεδιασμό. Άμα ήταν στο σχεδιασμό, δεν θα το έλεγαν. Θα αναρωτηθεί κάποιος, όσο καιρό ξέρουμε τον κύριο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξαναπεί προσωπική θέση για διάφορα θέματα? Όχι, είναι η απάντηση. Τι τον όθησε τώρα, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, να θέσει αυτό το θέμα και να μας εξομολογηθεί μια προσωπική του θέση? Δεν έχουμε καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι είναι προσωπική θέση, το είπε, μας το είπε πάρα πολλές φορές, να το ξέρουμε, και ενοχλήθηκε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες επίσκεψη στη ΔΥΠΑ και του έλεγε εκεί διάφορα και μίλησε για την προσωπική θέση ο Τσίπρας του Μαρινάκη.
5: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος.
6: Μπράβο!
5: Με ειλικρίνεια.
6: Μπράβο!
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι υποκρισία, όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα. Γιατί το κάνει αυτό? Ως αντιπερισπασμό, και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο, σε έναν νέο άνθρωπο.
6: Το παιδί του λαού!
7: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
6: Και παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σου λέει κάτι άλλο.
5: Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια, λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
8: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
8: Και αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
9: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
5: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
10: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
11: Πώς συμβαίνει.
10: Πώς συμβαίνει. Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό.
4: Ένα παράξενο πράγμα. Είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά ταυτόχρονα είναι προσωπική θέση του Βορύδη, προσωπική θέση του Κυρανάκη, προσωπική θέση του Μητσοτάκη και αυτά προλάβαμε να μαζέψουμε. Μπορεί να είναι και αλλωνών προσωπική θέση τελικά. Και αν όλες αυτές οι προσωπικές θέσεις βγουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί να γίνει και κανονική θέση του κόμματος, αφού όλοι πιστεύουν το ίδιο, δεν θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, να το νομοθετήσουν και για όλους εμάς που είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Μια σύμπτωση, για ολεμένη όμως σύμπτωση, να έχουν όλοι την ίδια προσωπική θέση. Και βγήκαν τις τελευταίες μέρες να μας πούνε όλα αυτά για το επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι η προσωπική θέση και αν πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος να την έχει.
0: Γίνομαι πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπη.
11: Μάλιστα.
0: Στην επομένη είμαι στον Αντένα.
11: Ναι.
0: Και μου λέει ο Παπαδάκης ο αλυσμόνητος.
11: Ο Γιώργος, συγχωρεμένος.
0: Λέει μα η Τρόικα, μα το Δουνουτού. Λέω ακούστε, το Δουνουτού έχει τις δικές του επιδιώξεις και εμείς έχουμε τις δικές μας. Με έχουν να πάω στο Μαξίμου, είχε πάρει ο Τόμσεν, γύρευε να φύγω. Πώς έχουμε εμείς απόψεις που δεν είναι ίδιες με τις δικές σας και τι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός.
11: Μάλιστα.
0: Μου λέει ο Μακαρίτσο ότι μου έτσι σταμάτησε. Βέβαια, παιδάκι μου, του λέω παιδιά, ακούστε. Αν δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, να φύγω, πέστε μου το κιόλας, γιατί δεν θα μου
12: ξαναφύγει. Ναι, αλλά θολώνει ένα
0: πράγμα
12: για το αν είναι γνώμη σου ή άποψη κυβέρνησης.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, όταν το λες όμως.
11: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει.
0: Όλα είναι εντάξει.
11: Πώς είναι εντάξει.
4: Καλά, στο τελευταίο έχει δίκιο. Όλα είναι εντάξει. Αλλά ακούσαμε εδώ μια ηρωική στιγμή τη Σοφία Βούλεψη. Την είπε σήμερα το πρωί, την έλεγε στο Sky. Θυμήθηκε τη δική τη θητεία όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπο. Τότε με το Μαλί, που ρωτούσε το Μαλί πώς είναι που η κάμερα είχαν ανοίξει, αλλά δεν το ξέρει η Βούλεψη. Και έτσι κατεγράφει αυτή η ιστορική φράση που θα συνοδεύει την κυβέρνηση την τότε Σαμαρά, Βενιζέλου. Λοιπόν, τότε η Βούλτεψη ήθελε ανεξαρτησίες και ήθελε να λέει τα δικά της και έθεσε θέμα και με το που το είπε αυτό την πήρε ο Τόμσεν, όχι αυτήν, τον Σαμαρά προφανώς και τους άλλους. Ωραία λειτουργούσε. Ούτε να ανασάνουν δεν μπορούσαν τα κυβερνητικά στελέχη τότε, επειδή είμαστε ελληνική δημοκρατία και φαίνεται στην Ούγια και στην ταμπέλα και στις παρελάσεις και σε όλα τα άλλα. Είναι η ελληνική δημοκρατία και είναι ένας λαός ελεύθερος. Το λένε συνέχεια όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ μια μικρή ωραία, πολύ ωραία ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφού θυμήθηκε όλα αυτά η Βούλτεψη, μετά έκανε και προβλέψεις.
13: Ο στόχος μας είναι ένας. Είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
0: Μα πώς θα πείτε από το 10 λοιπόν, και το 11, ρε παιδιά.
13: Κυρία Βούλτεψη.
0: Δηλαδή πώς θα γίνει.
12: Να ολοκληρώσει και απαντάτε αμέσως μετά. Ελάτε.
13: Εσείς,
12: και τρίτο, λέγατε.
13: Εσείς είστε στο 24 και στο 25.
0: Δεν είμαστε
13: στο 24 και στο 25.
0: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38. Μπράβο.
14: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
0: Είμαστε στο
14: 30
0: και θα πάμε 38.
14: Και δεν μ' αφήνεις να περάσω.
13: Όχι, θα πάτε και 40.
0: Το θυμάστε την άλλη.
11: 38.
13: Βέβαια.
11: Ναι, πώς θα γίνει 38.
0: Θα γίνει μια χαρά.
13: Όχι, μπορεί να είναι και στο 40.
0: Και θα πάμε 38.
4: Δεν εννοεί τον πυρετό, εννοεί το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38. Τώρα είναι στο 30. Όλες οι δημοσκοπήσεις τη δίνουν από 22 έως 25. Μπορεί και 20. Δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει τη λέει η Βούλτεψη. Είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Γίνονται διάφορα μαγειρέματα και θέλουν να παρουσιάσουν πιο κάτω το μεγάλο κόμμα, το κυβερνών κόμμα και όλους εμάς ως άτυχους. Αλλά είμαστε τυχεροί που έχει 30 και θα πάει 38 σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τη λογική της Βούλτεψη, θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει, προβλέπονται να είναι 5 μήνες πιο δύσκολοι του χειμώνα. Γίνονται συγκρίσεις με κάτι δεκαετίες πριν. Όλοι αυτοί απογοητευμένοι, χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούσαμε, με την ακρίβεια να θερίζει και με διάφορα γύρω-τριγύρω, θα πούνε στο Μητσοτάκη: πάρει και ένα 8% από μένα, για να πορευτούμε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Γιατί κακοπερνάμε με σένα και θέλουμε να κακοπερνάμε πάντα με σένα. Δεν υπάρχει λογική. Τι κάνουμε τώρα, πάμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η Βούλτεψη ολόκληρη είναι ένα έργο τέχνης, με μαλλί ή χωρίς μαλλί, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει είναι πολιτιστικά αγαθά. Κληρονομιά που πρέπει να προστατευτούν και να τα δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι. Σαν αυτά που λέει ο Άδωνης.
15: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
4: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
15: Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
4: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
15: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη.
4: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Θα πάμε 38.
4: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, ψυχικά.
0: Καμίσου!
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.

0: ωραία τελείως και το τραγούδι. Τώρα περνάμε στο πιο σατυρικό κομμάτι, αν αυτά σας φάνηκαν κάπως έτσι ελαφρώς σατυρικά. Τώρα πάμε στα hardcore σατυρικά, διότι η ομάδα αλήθειας πήρε συνέντευξη από ιστορικό για να μιλήσει για τους κομμουνιστές. Ωραίοι είναι εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, δύο είναι η βιτρίνα της ομάδας αλήθειας. Τους συμπονώ αφάνταστα, γιατί κάνουν διάφορα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Μελιγαλά. Βγάλαν πάλι ένα βίντεο που θέλουν να αποδείξουν ότι αν δεν υπήρχε το ΟΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το λένε όμως με τους δικούς τους τρόπους και αυτό είναι πιο αστείο. Θα ακούσουμε εδώ, έχουν πάρει συνέντευξη από τον κύριο Σωτήρη Χρυσάφη. Λέει τις απόψεις του και κάποια στιγμή μιλάει για την ΠΑΟ. Η ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσης, σύμφωνα με το Wikipedia, όχι με τον 902 το ριζοσπάστη, ήταν αντιστασιακή και αντικομμουνιστική οργάνωση αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Ήταν τέτοια οργάνωση καθώς μέλη της ήταν κυρίως διορισμένη σε έμιστες θέσεις από το ναζιστικό καθεστώς. Αντιστασιακή οργάνωση που είχαν διορίσει και πληρώνανε οι Ναζί τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης. Έως την άνοιξη του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΟ δεν είχε κάνει καμία αντιστασιακή δράση. Δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως. Είχε τα γραφεία, είχε και τα κυκλοφορούσαν όλοι αυτοί ως αντιστασιακοί. Για αυτήν την οργάνωση, για να την μπουν στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, μιλάει στην ομάδα αλήθειας ο κύριος Χρυσάφης.
1: Και όλοι αυτοί
2: ήταν να τους βαφτίζουν όλους. Συνεργάτες των Γερμανών.
1: Συνεργάτες των Γερμανών. Είναι το πιο εύκολο. Σας είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΠΑΟ, που για να το τελειώσουμε αυτό, ενώ η ΠΑΟ διαλύεται το 1944, την διαλύουν σε μια μεγάλη μάχη που έγινε στα Κρούσια, και ο επικεφαλής των ΠΑΟΤΣΙΔΟΝ στο Κυλκής, ο Μίτσου, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό και πηγαίνει προς στο ΕΔΕΣ. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΤΣΙΔΕΣ, προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν και προσαρτώνται σε διάφορες ομάδες. Υπήρχαν πολλές ομάδες, τουρκόφωνοι κτλ. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση εναντίον, μάλλον πολεμούσαν τους Ελασίτες. Ναι. Πολεμούσαν τους Ελασίτες. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους, και επειδή δεν είχαν πολεμοφόδια, ζήτησαν από τους Γερμανούς και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, όχι η ΠΑΟ, αλλά ορισμένα άτομα τα οποία που έφυγαν από την ΠΑΟ. Και κατόρθωσε η Ελλάς, ο Ελλάς μάλλον, ο Ελλάς, να πείσει ότι γενικώς η ΠΑΟ ήταν ταγματασφαλίτες. Δεν ήταν η ΠΑΟ ταγματασφαλίτες, ορισμένα άτομα.
2: Όταν διαλύθηκε η οργάνωση αυτή όμως,
1: είχε βγει διαταγή από το αρχηγείο ότι δεν έπρεπε κανείς να συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
0: Για παρελθόντα χρόνο. Δεν έπρεπε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Άντε μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Εκεί θέλανε όπλα και απευθύνθηκαν στον κατακτητή της χώρας. Τον Ναζί κατακτητή. Τι κακό έκαναν. Γιατί πάω. Υποτίθεται τώρα εδώ η ομάδα αλήθειας τα λέει όλα αυτά και πήραν συνέντευξη από τον συγκεκριμένο κύριο για να πούνε ότι ήταν το κουκουέ κακό. Που ήταν κατά του κατακτητή. Και αυτοί που συνεργάζονταν με τον κατακτητή, τους πλήρωνε ο κατακτητής. Που έσφαζε, που έκαιγε χωριά, που πήρε τα δάνεια, που. Ήταν οι καλοί, οι καημένοι που δεν έπρεπε να είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί το ΚΚΕ και ο Ελλάς είχαν στόχους.
2: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε, συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το ΚΚΕ.
1: Εγώ έχω ένα απόσπασμα.
2: Που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
1: Ναι, ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιου του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση. Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε τους πρώτους μήνες, να μην πω το πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο ΛΑΣ είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ και συνεχεία ο ΛΑΣ έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
3: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
4: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον κόσμο Κατραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
10: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
9: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
8: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει, όλα είναι πάνω.
1: Καμίσου!
0: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
2: Δεν μας νοιάζει.
3: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
4: Τσάμπα. Να γελάσουμε, να κλάψουμε.
1: Καμίσου! Θα σας γδάρουμε!
5: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε συμμετείχαν στον ΕΛΑΣ, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το ΚΚΕ.
6: Εγώ έχω ένα απόσπασμα
5: που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
6: Ναι, ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιου του ΕΛΑΣ, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο ΕΛΑΣ είναι δημιούργημα του ΚΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση.
5: Μόλις αποκάλυψε.
6: Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε τους πρώτους μήνες, αν μην πω το πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο ΛΑΣ είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ και συνεχεία ο ΕΛΑΣ έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
7: Τις πρώτες 5-6 μέρες μπορεί να μην το δείχνει. Μετά όλα τα χίλι, εκατομμύρια χίλι τραγουδούσαν για τη λαοκρατία, την περίφημη. Είναι ωραία εδώ η ανάγκη των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο, γι' αυτό είπαμε το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
8: Ποιο ήταν το σχέδιο του ΕΛΑΣ? Τι θέλω να κάνω?
6: Το σχέδιο, δηλαδή, από ό,τι διάβασα και από ό,τι σε διάφορα βιβλιογραφία, ήταν η εξολόθρευση όλων των ενδυνάμει αυριανών αντιπάλων.
8: Μάλιστα.
6: Διότι
8: δεν ήταν δηλαδή μόνο να διώξουν τους Γερμανούς.
5: Αλλά στόχος τους δεν ήταν να πάρουν τη χώρα πίσω, ήταν να πάρουν τη χώρα.
6: Να πάρουν τη χώρα, παιδιά. Πέφτετε από τα σύννεφα. Αυτό είναι γνωστό και αποδεδειγμένο. Ότι είναι αποδεδειγμένο.
5: Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, ότι οι κομμουνιστές τότε είχαν ένα στόχο. Δεν ήταν ο στόχος τους ο βασικός να φύγουν οι Γερμανοί. Ήταν ο στόχος τους ο βασικός να πάρουν στα χέρια τους την πατρίδα.
6: Αυτό είναι πια ξεκαθαρισμένο.
9: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
6: Ότι ο σκοπός τους ήταν, μόλις φύγουν οι Γερμανοί, να κατορθώσουν να πάρουν αυτή τα ηνία. Ηλίου φαϊνότα.
7: Δεν το κρύβανε. Το λέγανε, πρέπει να πούμε. Να πληροφορήσουμε τα παιδιά εκεί. Δεν το ήταν κρυφό. Προφανώς ετοιμάζαν τη λαϊκή εξουσία. Είχε εδρεωθεί σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας η περίφημη λαϊκή εξουσία. Λαϊκά δικαστήρια, σχολεία, εφημερίδες, θέατρο, βουλή. Στους χωρισχάδες είχαν συγκεντρωθεί εκλογές. Ψήφισαν και για πρώτη φορά εκεί οι γυναίκες. Δεν το κρύβανε ότι ο λαός παίρνει την εξουσία στα χέρια του, γιατί όλοι την είχαν κάνει. Οι μισοί στην Αίγυπτο, οι άλλοι στο Λονδίνο είχαν φύγει. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν αφήσει έρμεο το λαό και μόνο ένας είχε μείνει δίπλα στο λαό, που μαζί με το λαό φτιάξαν αυτούς τους θεσμούς. Δεν θα κρύβει κανείς όλα αυτά. Έχουν μια χαρά ότι ανακαλύπτουν την Αμερική και ότι πήραν εδώ τον κύριο Χρυσάφη. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο καημένος εδώ και λέει τα ιστορικά του στοιχεία για να μας πείσει ότι ήταν οι κακοί κομμουνιστές και όλοι οι άλλοι οι πάρα πολύ καλοί. Εδώ Ελληνοφρένεια με σατυρικό πνεύμα πάντα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα. Να είσαι φίλο στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσει τι μαλακίε τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη. Και να διαβολογούν κάτι σούργια αλλά κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσεί πώ σκότωσατε στο Μελιγαλά. Και να γιορτήσει από αυτού. Και να τα απαντά, φίλε, του μισού όπω έπρεπε και λίγο λιγότερου. Αξία ανεκτήμητη.
3: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
2: Είχε χώρο. Χώρο.
3: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
2: Εντάξει, λοιπόν. Φίλε, καλά τα δολοφονικά το ξέρουμε. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί η ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
3: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
10: Ναι.
3: Παρακαλώ.
10: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλοι.
1: Πήρα για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου, γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως πες εδώ.
0: Έχεις το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο.
3: Μένιο. Μωρή κουφάλα.
2: Ναι.
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
2: Ζω και εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Βαπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε τα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Μα πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Τρέλα, Απόστολε, σκέφτε πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των Αραβών.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα.
4: Είμαι.
0: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
4: Από τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
0: Α, εσείς είστε πίσω από τον ήλιο.
4: Πραγματικά, είναι περισσότερο αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
4: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι τη χαρά. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζουν τον Ανδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
5: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
4: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
4: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
6: Λε, Απόστολε.
0: Έλα.
6: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ, είπαμε. Μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
6: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ τον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
7: Εκεί στον Νότο.
6: Ναι.
0: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Ναι, τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Net.gr. Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκη.
2: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Ακούσαμε πριν τις πολύ ωραίες απόψεις του κυρίου Χρυσάφη, της ομάδας Αλήθειας, για το τι έγινε τότε στην Ελλάδα, τους στόχους που είχε το ΚΚΕ, το Μονακό που θα έχει γίνει η χώρα κτλ. Κτλ. Στον αντίποδα όλων αυτών, θα πάμε σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοσμοθεωρία, μια άλλη ιδεολογία, ένα άλλο σύστημα αξιών, η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή χτες. Θα ακούσουμε το γιο του, Αλέκο Χαλβατζή.
4: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιος δεν έχει ζήσει όχι μόνο την εποχή του, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλάβει πώς διαμορφώθηκε ο πατέρας μου και άλλα παιδιά σε αντίστοιχη θέση. Ο πατέρας μου γεννήθηκε 29 Οκτώβριου του 1947, πέμπτο παιδί. Ο δικός του πατέρας, ο Παρμαμανόλης, τον είδε πρώτη φορά πριν ακόμα το βρέφος σαραντήσει. Σε επισκεπτήριο στην αγκαλιά της γυναίκας του, της κυραζοίτσας, και μετά πήγε στη Μακρόνησο. Από όπου γύρισε μετά από χρόνια, με τους τελευταίους. Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άρχισε και σχολείο με έναν ιδεατό πατέρα. Και μια μάνα που μεγάλωνε πόλη 5 παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερό ψωμί. Γιατί αν έβγαινε το φρέσκο, δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτιο ένα πάτημα τη κουζίνα, γιατί έξω στο έδαφο ήταν παγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα του, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούρε γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβο των ανθρώπων που έκανε και συγγενεί ακόμα λαλά στο πεζοδρόμιο, για να μισθοφάξουν. Πιο πολύ όμω ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μα, κανένα πρόβλημα μα. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλευτεί, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και δεν τα καταφέρουμε. Μιλάνε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.

0: στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στη Νέα Ιωνία, όταν μας είχαν πάει μετά το Πολυτεχνείο μέχρι να με ξαναστείλουν πίσω στη Γιάρο, από το διπλανό κελί ο Γιάννης Φελέκης περιπεκτικά φώναξε: «Αν μας εκτελέσουν αύριο, Σπύρο, τι θα φωνάζουν οι διαδηλωτές? Κάθε νέος και χαλβατζής είναι όνομα αυτό που έχεις για να φωνάζουν?» Και ο Σπύρος το ίδιο πνεύμα περιπεκτικά του απάντησε: «Και τι θέλεις να φωνάζουν, ρε Γιάννη? Γαμώ το κφελέκι σου». Αυτός ήταν ο Σπύρος, απλός, προσιτός και σεμνός.
1: Είναι ο Νίκος Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της Δικτακτορίας, περίοδου 67-74, από τη χθεσινή κηδεία. Και αυτά είναι σαν αντίβαρο με κάποιο τρόπο στα όσα ακούστηκαν στο πρώτο μέρος, αυτές τις διηγήσεις και αυτή την προσπάθεια της ομάδας Αλήθειας, η οποία κάνει πολλή δουλειά και καλή δουλειά για τα δεδομένα της, όμως προσπαθεί να ξεριζώσει αυτά που ακούσαμε ως περιγραφή για την οικογένειά του από τον Αλέκο Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου Χαλβατζή, αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ανθρώπους που πέρασαν από ξερονήσια, από εκτελεστικό απόσπασμα, από φυλακές, περιμένοντας να τους εκτελέσουν 14 χρόνια και δεν λύγησε κανείς από αυτούς. Αυτά δεν ξεριζώνονται, ούτε με βίντεο, ούτε με συνεντεύξεις διαφόρων τύπων που παραποιούν την ιστορία, δεν ξεριζώνονται με τίποτα από αυτόν τον τόπο. Δεν θα έχει αξία ο τόπος, δεν θα λεγόταν έτσι ο τόπος, δεν θα ήταν αυτός ο τόπος. Είναι βαθιά ριζωμένα, εκτιμητέα η προσπάθεια. Εμείς γελάμε και διασκεδάζουμε των ανθρώπων της ομάδας Αλήθειας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: η θάλασσα που μαζώνουν. Ο Πατούλης αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο με όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Απατεώνει τους χαρακτήρες ο Υπουργός Υγείας, αυτούς τους δύο γιατρούς εκεί, εφόσον το είπε ο Υπουργός, μπορούμε να το λέμε όλοι, άνετα και καθαρά. Και έχει βγει στη Γιάμαλη, στην εκπομπή της Γιάμαλη, στο Μέγκα, και γίνεται ο εξής διάλογος.
1: Θα μου απαντήσετε.
2: Το ξαναλέω λοιπόν.
1: Δώσατε 8.000 για να γίνει το
2: συνέδριο. Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
1: Και σας ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
2: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, ναι, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
1: Δεν ήσασταν σε αυτό το συνέδριο.
2: Σας εξήγησα και θες να το αφήσετε να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
1: Είστε προκλητικοί.
2: Λέω λοιπόν. Αυτό σας παρακαλώ να τώρα.
1: Αν η επηρεσπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας θυμά πρώτα. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
2: Γιατί
1: λέει
2: το κύριο Μητσοτάκη.
0: Ωραίος ο Πατούλης, βρήκε επιχείρημα απέναντι στην Γιάμαλη. Να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα ιατρία, τα κέντρα, την επιστήμη. Τώρα τι επιστήμη έμεινε μέσα και θα σας ξοκλήσει. Το γραφείο δεν είχε μια εικόνα.

0: Αυτό θέλω να πω. Σε αυτό το κύκλωμα, εσείς πώς εμπιστευτήκατε τα ιδιωτικά ιατρία?
1: Γιατί να μην τα εμπιστευτείτε, τι έχουν τα ιδιωτικά ιατρία? Τι λέτε τώρα, κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία, λέτε τώρα.
0: Δεν λέω ότι κλείνουν
1: τα ιδιωτικά ιατρία.
0: Πώς τα εμπιστευτήκατε, λέω, ως υπουργός δηλαδή.
1: Με έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό. Αδειοδοτημένο, σοβαρό.
2: Δερματολόγο, ξέρω εγώ.
1: Πλαστικό δερματολόγο, ναι.
0: Δεν φοβηθήκατε?
1: Τι είναι φοβηθώ, επειδή είναι ο γιατρός καλός?
0: Όχι, από κάποιες νοσοσύστησες.
1: Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Μπότοξ έκανα. Ψυχραιμία.
3: Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, γεια σας.
4: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε?
5: Τι? Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
6: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
4: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
7: Καλοκαιρινές διακοπές
5: στη Μοντάνα.
7: Για πάντα.
8: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
7: Καλοκαιρινές διακοπές.
9: Πάμε στη θάλασσα.
10: Γεια σας.
5: Γεια σας.
10: Αποστόλη.
5: Ναι, ναι.
10: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση?
5: Δεν προλάβατε.
10: Κρίμα, απέτυχα.
5: Αποτύχατε. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
4: Δεν την κακομοίρα τη γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
5: Γιατί?
4: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η γιάμαλη.
5: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
11: Έτσι, ωραίο χαμόγελο, και μην μιλάτε να λείπετε και να μην
2: μιλάτε. Πολύ για το χαμόγελο, ναι, μου λοιπόν, έχουμε, κύριε
11: είναι
2: Πατούλη.
11: Πολύ ωραίο.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε, βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες? Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουμε. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. 100 δολάρια το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
5: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα, έτσι πως είμαστε.
4: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο. Και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το γλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το γλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
12: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
5: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά? Δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
13: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, χαμογελά.
14: Αγάπη!

0: τελοπών.
1: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, τσολιάς εν δε τσόλια μπαντ, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
2: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με τους πτάμενους, ναι, το ακούω.
2: Άμα σας πάρει η βαρύτητά του μαζί.
1: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
2: Αλλά μπορεί και να σας προκαλέσει και πτώση.
1: Δεν θέλω χαζά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
2: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρες νωρίτερα. Υπάρχουν και
1: αυτά. Αργότερα το ακούω.
2: Ναι, αλλά τα
1: αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
2: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων δίσκων.
1: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλας.
2: Που λένε ότι βγάζουν τις φλόγες επίτηδες για να κάψουν μερικούς να μας δείξουν τις δυνατότητές τους. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμως τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμάς. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
1: Μην μου λες και τα δικά σου τώρα και με μπλε.
2: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών, ο Θανάσης Βέμπος. Μιλάει και ο ίδιος.
1: Ο Βέγκος.
3: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
2: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
1: Α, είναι.
2: Θα ρωτάει, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου.

0: Από πριν θα τα μάθωνε από.
1: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς?
0: Τον Άδια η ξένη από το διάστημα.
1: Τι θα κρατάς?
0: Βλέπουνε, Τσάρς Μπέρντερ, τρίγωνο.
1: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος?
0: Και η πτάμε.
1: Δεν σε εννοούμαστε. Εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
0: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
1: Εγώ θα έχω μουστάκι και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε?
0: Λέει, ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
1: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
0: Από τα λεγόμενα.
1: Δεν συνοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Μα ναι, εδώ.
4: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr. Η επιλογή σου, όπου κι αν είσαι. Η ώρα είναι 6. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται Διάβλος επικοινωνίας, Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
4: Diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
4: Diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
4: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
4: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
4: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
4: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
4: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
12: Αδερφέ, μη σκάς. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
13: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Σωστός.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και αυτή την εβδομάδα εδώ με τις ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε για άλλο ένα δίωρο με όμορφες μουσικές όπως ξεκινήσαμε, με μουσικές που η συγκεκριμένη δωρική φωνή αγκάλιαζε τη μεταπολεμική Ελλάδα, έδωσε το δικό της βάρος και τη λαϊκότητα στα μεγάλα έργα του Μίκη Θοδωράκη, έγινε καταλήτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και του Λιβαδίτη στις πιο απόμερες γωνιές της Ελλάδας. Ο Σερ, όπως τον είχε αποκαλέσει ένα χρονογράφημά του ο Δημήτρης Ψαθάς και έμεινε, ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, ήταν αυτός που γεννηθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 1922 στο Περιστέρι, μας άφησε ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας.

Τη δεκαετία του 1930 ο Μάρκος Βαμβακάρης έκανε εμφανίσει Σύρο, συνενετηρά του. Όπως ο ίδιος λέει, όταν έπαιζε, συνήθιζε να κοιτάει χαμηλά και όχι το κοινό που τον παρακολουθούσε. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις όμως, σήκωσε το κεφάλι του στιγμιαία και είδε μια όμορφη κοπέλα. Έτσι από εκεί και πέρα, με τα μαύρα της μάτια, δεν ξανασήκωσε το κεφάλι, μόνο το βράδυ σκεφτότανε τι θα γράψει για αυτήν. Και έτσι βγήκε η Φραγκοσυριανή, η οποία έχει εκτελεστεί από πάρα πολλούς, αλλά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης την έκανε περισσότερο γνωστή και έγινε και με αυτήν και ο ίδιος περισσότερο γνωστός.

Το 1967 ο Άκης Πάνου ηχογραφεί στην Κολούμπια ένα χασάπικο με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση με τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Το τραγούδι κυκλοφορεί σε 45, προκαλώντας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την παρέμβαση της χουντικής λιγοκρισίας που απαγορεύει τη μετάδοση της κυκλοφορίας του. Οι στίχοι του μιλούσαν για φτώχεια και μιζέρια και απειλούσαν την εξορισμένη εικόνα της χώρας από το καθεστώς των συνταγματαρχών. 4 χρόνια αργότερα ο Άκης Πάνου ηχογραφεί ξανά το τραγούδι στην Πόλιγκραμ με στίχους ελαφρώς παραλλαγμένους και με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού. Αυτή η αποστηρωμένη εκτέλεση έγινε και περισσότερο γνωστή, αλλά τα τελευταία χρόνια ωστόσο η καταπιθικότσι εκτέλεση, σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, επανήλθε στην κυκλοφορία μέσα από διάφορες συλλογές.

Το 1952 ο Μπιθικότσης εμφανιζόταν στην Πάτρα στο κέντρο Καλάμια. Η τραγουδίστρια που συνεργαζόταν μαζί του αποχώρησε και ο Μπιθικότσης άρχισε να αναζητεί αντικαταστάτρια καθώς δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Ενώ τριγυρνούσε στους δρόμους της Πάτρας, μπήκε σε ένα κουρείο για να κουρευτεί. Εκεί έτσι το ρώτησε τον κουρέα αν ήξερε κάποια να τραγουδάει. Και του υπέδειξε ένα κορίτσι το οποίο είχε πάρει βραβείο σε ένα μουσικό διαγωνισμό που διοργάνωνε ο Άλκης Θέας, αλλά ήταν μόλις 12 χρονών. Ο Μπιθικότσης αποκρίθηκε ότι ήταν παιδί και δεν μπορούσε να βάλει ένα παιδί να τραγουδήσει μαζί του, αλλά συνέχεια το ξανασκέφτηκε και άλλαξε γνώμη. Πήρε το μπουζούκι του και πήγε στο σπίτι της. Εκεί συνάντησε τη μητέρα της, η οποία δεν τον αναγνώρισε ότι είναι ο Μπιθικότσης, καθώς ήταν και στην αρχή της καριέρας του. Όταν γύρισε η μικρή 12χρονη λοιπόν, ο Μπιθικότσης τη ζήτησε να κάνουν μια πρόβα με το μπουζούκι να τραγουδήσουν μαζί. Η μητέρα της βέβαια το γνώριζε ότι είχε χρυσό λαρύγγι, το είπε και ο Μπιθικότσης, αλλά αρνήθηκε να την αφήσει να τραγουδήσει, να ανέβει στο πάλκο, ενώ η μικρή τον παρακάλεσε να περιμένει μέχρι το απόγευμα, η οποία απείλησε τη μάνα της ότι θα έπεφτε στις γραμμές του τρένου και τον έπεισε και την έπεισε να πάει να εμφανιστεί μαζί με τον Μπιθικότση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μπιθικότσης λοιπόν την πήρε και τον ακολούθησε μαζί στην Αθήνα και ο κιθαρίστας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έγραψε στίχους για αυτήν, ναι, γιατί ήταν τρελοκόριτσο, το οποίο τρελοκόριτσο είναι η πόλη πάνω.

Το 1948 ο Μίκης Θοδωράκης στην Κερατέα σταμάτησε με ένα καμιόνι που μετέφερε πολιτικούς κρατούμενους στο Λαύριο για να οδηγηθεί στη Μακρόνησο. Εκεί υπήρχε μια βρύση και ένα στρατιώτης των μεταγωγών γέμισε το παγούρι και του έδωσε νερό να πιει. Αυτός ο στρατιώτης ήταν ο Γρηγόρης Πηδικότσης, έτσι έγινε η τυχαία γνωριμία με τον Μίκη Θοδωράκη. Ακολουθήσαν συνεργασίες, αν και αργότερα χαλάσαν, αλλά στο τέλος ξαναφτιάξανε λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Και προέκυψε το τραγούδι της Ξενιτιάς, το οποίο είναι μουσική του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Έλαμε πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
6: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
9: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιείο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιείο Μάτσικας.
9: Σωστός.
11: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
12: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Γρηγόρη Μπιθικότση. Έχουμε 1966. Δίπλο Πενιές, κάνει υπομονή, Γρηγόρης Μπιθικότσης με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι ο Αλέκος Σακελάριος που έχει γράψει τους στίχους και ο Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική.

Μια ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, άλλο ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι πολύ το ξέρετε και από τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια δύο μεγάλα τραγούδια, τα οποία είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνεία σαφώς από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Πάμε συνέχεια να ακούσουμε τον Σερ να ερμηνεύει Μανώλη Χιώτη. Βέβαια το τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω» που θα ακούσουμε το έχει ερμηνεύσει πρώτο το 1969 ο Παγιουμτζής.

Το πασίγνωστο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, Μάτια Βουρκώμενα, το ξέρουν βεβαίως και οι Πέτρες. Είναι από την ταινία Διπλοπενιές, σε σενάριο του Αλέκου Σακελάριου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ με Βουγιουκλάκη. Εμείς ακούσουμε την ερμηνεία για το soundtrack της ταινίας αυτής, που είναι Γρηγόρης Μπιθικότσης με Βίκυ Μοσχολιού και Σταμάτη Κόκοτα.

τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, που το 1972 ερμήνευσε και η Μαρίζα Κοχ. Μίλησέ μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.

0: Ενημέρωση ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
0: Διάβλος Κρήτη.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
12: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
13: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Σωστός.
14: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
15: Αρχές της δεκαετίας του 1960 και οι πληγές του εμφύλιου πολέμου όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οριστικά, αλλά έχουν εξελιχθεί σε σπιθύρα πολιτικού διχασμού με την ΕΡΕ, Κωνσταντίνου Καραμάλη, και την Ένωση Κεντρών του Γιώργου Παπαδρέου, την ΕΔΑ, και κάτι που αρχίζει να μοιάζει με παρακράτος, να αποτελούν τα πιόνια μιας νοσηρής κακέρας. Την ίδια εποχή οι μεγαλοπόλεις αρχίζουν να αλλάζουν, βία όμως, με τις πρώτες πολυκατοικίες να ανεγείρονται, αφού προηγουμένως είχαν γκρεμιστεί τα παραγκόσπιτα που βρίσκονταν εκεί. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των ανθρώπων της Ραπετσόνας. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση θέλει να διώξει τους πρόσφυγες από τις παράγκες στη Ραπετσόνα χωρίς να τους δώσει αποζημίωση. Για εκείνους λοιπόν ήταν ο αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας ζωής ή θανάτου, καθώς πήγαιναν οι μπουλντόζες και τους ξυλώνει τα σπίτια. Ο Τάσος Λιβαδίτης με τη φωνή του Μπιθικότση και τη μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε αυτή την εικόνα και έγινε αυτό το τεράστιο τραγούδι, η Δραπετσόνα.

Εγνατία 406 λέει το γνωστό τραγούδι και εδώ λέω να μια ωραία ιστορία λοιπόν, μιας και θα δούμε τι ακριβώς είναι στην οδό Εγνατίας, προφανώς στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στο 406 κάτι θα ήταν, δεν μπορεί, και όμως δεν υπάρχει, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Βίρβος, ήταν τυχαίο το νούμερο, μάλιστα τελειώνει στο 158 το νούμερο στην Εγνατία, είναι το στρατολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει πουθενά 406. Εμείς βέβαια θα απολαύσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Βασίλης Τσάνης, 12 η ώρα θα έρθω βρε Μαριό. Ένα τραγούδι βέβαια που και αυτό πρώτη εκτέλεση έχει ο Στράτος Παγιουμτζής το 1939.

Το 1967 κυκλοφόρησε ένα από τα ωραιότερα για μένα τραγούδια του Άκη Πάνου, με πολύ ευρηματικό στίχο, μιας και θέλει να πουλήσει το ρολόι για να πάρει κομπολόι. Ο Γρηγόρης Μπιθικότης έκανε την πρώτη ερμηνεία και ο λαός το υιοθέτησε για να μετράει τους καημούς και τους αναστεναγμούς.

Κανείς λοιπόν δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπαρμπαθωμάς που αναφέρεται το επόμενο τραγούδι. Βέβαια εκείνη την εποχή υπήρχε το μυθιστόρημα, το παγκόσμιο μυθιστόρημα που έκανε φοβερή επιτυχία παγκόσμια, ο Μπαρμπαθωμάς. Τώρα του Έλληνα Μπαρμπαθωμά οι περιπέτειες ξεκίνησαν το 60 όταν ο Μπιθικότης ηχογράφησε σε ένα 45 δίσκο ένα λαϊκό Καλαματιανό του Νίκου Μεϊμάρη συνθέτη, και έκανε και δεύτερες φωνές ο ίδιος ο συνθέτης. 2 χρόνια μετά ο Μπαρμπαθωμάς ενέπνευσε έναν άλλο λαϊκό συνθέτη, τον Γιώργο Μιτσάκη, που ηχογράφησε στην Κολούμπια ένα πτάλικο, ζεμπέκικο, με έρμηνευτη πάλι το Μπιθικότσι και τη Βούλα Αγγίκα στις δεύτερες φωνές. Μετά όμως ακολούθησε το αξιοπερίεργο. Το Μπαρμπαθωμάς ακούστηκε σε διαφορετική εκτέλεση, με τον Μπιθικότσι να παίζει μπουζούκι και να τραγουδάει ζωντανά στην ταινία του «Τα σκαλοπάτια της ζωής». Και η επιτυχία του τραγουδίου είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 2 επανεκτελέσεις από το Σπύρο και τη Ζωή Ζαγορέου και από το Θόδωρο Καναράκη και την Μπέμπα Μπλάνς. Δεν ήταν μόνο αυτό το αποτέλεσμα της επιτυχίας. Το 1963 μας αποχαιρέτησε ο Μπαρμπαθωμάς μιας και κυκλοφόρησε το 45 δισκάκι. Πέθανε ο Μπαρμπαθωμάς, ζωή σε εμάς τέλος πάντων, αλλά ο Μπαρμπαθωμάς δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και για ποιον αναφερόμαστε.

Δεν μάθαμε ή δεν θα μάθουμε τέλος πάντων πότε για ποιον Μπαρμπαθωμά ακριβώς μιλάμε, αλλά ο Κιθάνος που πέθανε είναι υπαρκτό πρόσωπο, βέβαια καμία σχέση ιστορία και το όλο, απλώς κλέψαμε το όνομα, όχι εμείς, ο Κώστας ο Βίρβος πήρε το όνομα από το αυτόν που του έφερνε στο Υπουργείο που ήταν η βασική του δουλειά, τον καφέ. Ο καφετζής λοιπόν ο Κιθάνος, έτσι πήρε το όνομα αυτό δανείστηκε και όλοι οι άλλοι είναι μια πλασματική ιστορία.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεθόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ψάχνοντας το προηγούμενο ημίωρο ποιος ήταν ο Κυρθάνος που πέθανε και ποιος ήταν ο Μπαρμπαθωμάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε στον Μπέλαμι το ζωρί που ξέρουμε ποιος είναι ο Μπέλαμι. Την είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ο Βίρβος εμπνεύστηκε από ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, το Μπέλαμι, από μια ταινία του 1939. Έλαντε.

Και συνέχεια πάμε σε μια ερμηνεία του Πιθηκότσι από τραγούδι του Τσιτσάνη, που εδώ έχουμε όνομα, διευθύνσεις και τα πάντα και ιστορία και για ποιον μιλάει. Μιλάμε λοιπόν για τον Σακαφλιά, ο οποίος στα Τρίκαλα, στα δυο στενά λέγεται το τραγούδι, είναι πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια είναι παρατσούκλητο Σακαφλιάς, είναι ένα κουτσαβάκι της εποχής που πήγε στις φυλακές των Τρικάλων και εκεί πέρα ήθελε να γίνει αρχηγός εν ολίγης στις φυλακές, νέος όμως στην ηλικία, και έκανε μαγκές τον πιο παλιό έγκλειστο και εκεί τον πιο σεβάσμιο, τον Αυλονίτσι, ο οποίος δέχτηκε μια κλωτσιά από τον Σακαφλιά. Την άλλη μέρα του είπε, έλα έχω τηγανίσει μαρίδα, και ενώ είχε πάρει το χερούλι από το τηγάνι, το είχε κόψει, το είχε σπάσει και μαχαίρωσε το Σακαφλιά. Έτσι λοιπόν, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, μαχαίρωσαν το Σακαφλιά. Τα δυο στενά ήταν η διαδρόμη της φυλακής.

Και μιας και έχουμε πιαστεί με τα ονόματα και το ακριβώς αν υπήρχαν και πού ήταν, πάμε να ακούσουμε και το στο Αποστόλη το κουτούκι, που πήγα και άκουσα μπουζούκι. Ο Νίκος Ξανθόπουλος το είπε και έγινε διάσημο σαν πρώτη εκτέλεση, και το τραγούδι αλλά και το μαγαζί. Εκεί ήταν στέκη που σύγχναζαν προσωπικότητες του τραγουδιού, όπως ο Τσιτσάνης, η Μαρή Κανίνου, η Άννα Χρυσάφη. Πήγαν και τρώγαν και με την παρέα τους, αλλά δεν ανέβαιναν στο πάλκο. Καμιά φορά αυτοσχεδιάζαν τραγούδια. Δεν έγινε γνωστό όμως από τις διασημότητες αυτές, αλλά πήγε κάποια στιγμή ο Χατζηχρήστος για να γλεντήσουν, και ο κόσμος γειτονιά το μάθε και μαζεύτηκε. Γέμισε κόσμο απ' έξω και όλοι γελούσαν και άκουγαν τις ατάκες του Χατζηχρήστου. Από τότε το επισκεπτόταν συχνά και άλλες προσωπικότητες, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί μεγάλοι, ο Αυλονίτης, ο Μακρύς, ο Παπαγιαννόπουλος, η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Μέχρι το φθινόπωρο του 2016 έμεινε το μαγαζί ανοιχτό και ήταν στην οδό Σοζοπόλεως, κοντά στην πλατεία Αττικής.

Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε μάλλον με ονόματα. Η Μαργαρίτα Μαργαρό, πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μπιθικότσης. Έχουμε πολλά, ας πάρουμε τα ονόματα και θα συνεχίσουμε και με τα άλλα, μάλλον την επόμενη, το επόμενο δύο ώρο, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τον αναλύσουμε έναν τέτοιον σερ μέσα σε ένα δύο ώρο και μόνο. Πρόκειται λοιπόν για την Μαργαρίτα τη Μαργαρό, τη Μαργαρίτα Σπασία Θεοδωράκη, την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαργαρίτα, που γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου το 1958, για αυτήν είναι το όνομα, από εκεί έχει κλαπεί το όνομα. Το συγκεκριμένο έχει γίνει και έργο μάλιστα που έχουν παίξει Τζένι Καρέζη, ντουέτο με τον Γιάννη Φέρτη, το έχουν πει το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε εμείς την ερμηνεία του Μπιθικότσι.

Σπουδαία η καριέρα του Μπιθικότσι, συνεργασίες με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Μάρκο Μουμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Μουτσάκη, τον Άκη Πάνου, τον Δήμο Μούτσι, που θα ακούσουμε συγκεκριμένα αυτό το μεγάλο τραγούδι. Από μένα μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια μας, να είστε καλά, υγιείς και ψυχικά και σωματικά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι.

0: της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει. Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: από μακριά.
1: Αυτό που άξιζες, αυτό σου έδωσα. Αδιαφορία και στο χέρι τα κλειδιά. Όπου με άγγιξες, σημάδια.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι

Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

μες στη ζωή. Πρέπει να ξέρεις να νικάς μα και να χάνεις. Κι αν αγαπάς

Ευχάριστος δεν ήμουνα, δεν πειράξα κανένα. Αυτά εγώ που έκανα διαλύσανε εμένα. Αγάπησα ή νόμιζα σχεδόν πως αγαπούσα και πίστηκα για σένα, ναι,

Αυτά εγώ που έκανα σκοτώσανε εμένα. Σου έδινα τη δύναμη να ζήσεις τη ζωή σου και νόμιζα πως ήμουνα κομμάτι απ' την ψυχή.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 Καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Μου σπάσανε το μπαγκλάμα.
10: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Σωστός.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και αυτή την εβδομάδα εδώ με τις ιστορίες των τραγουδιών θα πάμε για άλλο ένα δίωρο με όμορφες μουσικές όπως ξεκινήσαμε, με μουσικές που η συγκεκριμένη δωρική φωνή αγκάλιαζε τη μεταπολεμική Ελλάδα, έδωσε το δικό της βάρος και τη λαϊκότητα στα μεγάλα έργα του Μίκη Θοδωράκη, έγινε καταλήτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και του Λιβαδίτη στις πιο απόμερες γωνιές της Ελλάδας. Ο Σερ, όπως τον είχε αποκαλέσει ένα χρονογράφημα του ο Δημήτρης Ψαθάς και έμεινε, ο Γρηγόρης Πιθηκότσης, ήταν αυτός που γεννηθεί στις 11 Δεκεμβρίου του 1922 στο Περιστέρι, μας άφησε ένα μεγάλο κομμάτι ιστορίας.

Τη δεκαετία του 1930 ο Μάρκος Βαμβακάρης έκανε εμφανίσει Σύρο, συνενετηρά του. Όπως ο ίδιος λέει, όταν έπαιζε, συνήθιζε να κοιτάει χαμηλά και όχι το κοινό που τον παρακολουθούσε. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις όμως, σήκωσε το κεφάλι του στιγμιαία και είδε μια όμορφη κοπέλα. Έτσι από εκεί και πέρα, με τα μαύρα της μάτια, δεν ξανασήκωσε το κεφάλι, μόνο το βράδυ σκεφτότανε τι θα γράψει για αυτήν. Και έτσι βγήκε η Φραγκοσυριανή, η οποία έχει εκτελεστεί από πάρα πολλούς, αλλά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης την έκανε περισσότερο γνωστή και έγινε και με αυτήν και ο ίδιος περισσότερο γνωστός.

Το 1967 ο Άκης Πάνου ηχογραφεί στην Κολούμπια ένα χασάπικο με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση με τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Το τραγούδι κυκλοφορεί σε 45, προκαλώντας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την παρέμβαση της χουντικής λιγοκρισίας που απαγορεύει τη μετάδοση της κυκλοφορίας του. Οι στίχοι του μιλούσαν για φτώχεια και μιζέρια και απειλούσαν την εξορισμένη εικόνα της χώρας από το καθεστώς των συνταγματαρχών. 4 χρόνια αργότερα ο Άκης Πάνου ηχογραφεί ξανά το τραγούδι στην Πόλιγκραμ με στίχους ελαφρώς παραλλαγμένους και με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού. Αυτή η αποστηρωμένη εκτέλεση έγινε και περισσότερο γνωστή, αλλά τα τελευταία χρόνια ωστόσο η καταπιθικότσι εκτέλεση, σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, επανήλθε στην κυκλοφορία μέσα από διάφορες συλλογές.

Το 1952 ο Μπιθικότσης εμφανιζόταν στην Πάτρα στο κέντρο Καλάμια. Η τραγουδίστρια που συνεργαζόταν μαζί του αποχώρησε και ο Μπιθικότσης άρχισε να αναζητεί αντικαταστάτρια καθώς δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Ενώ τριγυρνούσε στους δρόμους της Πάτρας, μπήκε σε ένα κουρείο για να κουρευτεί. Εκεί ρώτησε τον κουρέα αν ήξερε κάποια να τραγουδάει. Και του υπέδειξε ένα κορίτσι το οποίο είχε πάρει βραβείο σε ένα μουσικό διαγωνισμό που διοργάνωνε ο Άλκης Θέας, αλλά ήταν μόλις 12 χρονών. Ο Μπιθικότσης αποκρίθηκε ότι ήταν παιδί και δεν μπορούσε να βάλει ένα παιδί να τραγουδήσει μαζί του, αλλά συνέχεια το ξανασκέφτηκε και άλλαξε γνώμη. Πήρε το μπουζούκι του και πήγε στο σπίτι της. Εκεί συνάντησε τη μητέρα της, η οποία δεν τον αναγνώρισε ότι είναι ο Μπιθικότσης, καθώς ήταν και στην αρχή της καριέρας του. Όταν γύρισε η μικρή 12χρονη λοιπόν, ο Μπιθικότσης τη ζήτησε να κάνουν μια πρόβα με το μπουζούκι ή να τραγουδήσουν μαζί. Η μητέρα της βέβαια το γνώριζε ότι είχε χρυσό λαρύγγι, το είπε και ο Μπιθικότσης, αλλά αρνήθηκε να την αφήσει να τραγουδήσει, να ανέβει στο πάλκο, ενώ η μικρή τον παρακάλεσε να περιμένει μέχρι το απόγευμα, η οποία απείλησε τη μάνα της ότι θα έπεφτε στις γραμμές του τρένου και τον έπεισε και την έπεισε να πάνε εμφανιστεί μαζί με τον Μπιθικότση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Μπιθικότσης λοιπόν την πήρε και τον ακολούθησε μαζί στην Αθήνα και ο κιθαρίστας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έγραψε στίχους για αυτήν, γιατί ήταν τρελοκόριτσο, το οποίο τρελοκόριτσο είναι η πόλη πάνω.

Το 1948 ο Μίκης Θοδωράκης στην Κερατέα σταμάτησε με ένα καμιόνι που μετέφερε πολιτικούς κρατούμενους στο Λαύριο για να οδηγηθεί σε Μακρόνησο. Εκεί υπήρχε μια βρύση και ένας στρατιώτης των μεταγωγών γέμισε το παγούρι και του έδωσε νερό να πιει. Αυτός ο στρατιώτης ήταν ο Γρηγόρης Πηδικότσης, έτσι έγινε η τυχαία γνωριμία με τον Μίκη Θοδωράκη. Ακολουθήσαν συνεργασίες, αν και αργότερα χαλάσαν, αλλά στο τέλος ξαναφτιάξανε λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Και προέκυψε το τραγούδι της Ξενιτιάς, το οποίο είναι μουσική του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
8: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Γρηγόρη Πυθικότση. Έχουμε 1966. Δίπλο πενιές, κάνει υπομονή Γρηγόρης Πυθικότσης με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι ο Αλέκος Σακελάριος που έχει γράψει τους στίχους και ο Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική.

Μια ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, άλλο ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι πολύ το ξέρετε και από τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

Πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια δύο μεγάλα τραγούδια, τα οποία είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνεία σαφώς από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Πάμε συνέχεια να ακούσουμε τον Σερ να ερμηνεύει Μανώλη Χιώτη. Βέβαια το τραγούδι «Το χρήμα δεν το λογαριάζω» που θα ακούσουμε το έχει ερμηνεύσει πρώτο το 1969 ο Παγιουμτζής.

Το πασίγνωστο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, Μάτια Βουρκόμενα, το ξέρουν βεβαίως και οι Πέτρες. Είναι από την ταινία Διπλοπενιές, σε σενάριο του Αλέκου Σακελάριου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ με Βουγιουκλάκη. Εμείς θα ακούσουμε την ερμηνεία για το soundtrack της ταινίας αυτής, που είναι Γρηγόρης Μπιθικότσης με Βίκυ Μοσχολιού και Σταμάτη Κόκοτα.

τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου που το 1972 ερμήνευσε και η Μαρίζα Κοχ. Μίλησέ μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. διαβλοσradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
11: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Σωστός.
13: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.
14: Αρχές της δεκαετίας του 1960 και οι πληγές του εμφύλιου πολέμου όχι μόνο δεν έχουν κλείσει οριστικά, αλλά έχουν εξελιχθεί σε σπιθύρα πολιτικού διχασμού με την ΕΡΕ, Κωνσταντίνου Καραμάλη και την Ένωση Κεντρών του Γιώργου Παπαδρέου, την ΕΔΑ, και κάτι που αρχίζει να μοιάζει με παρακράτος, να αποτελούν τα πιόνια μιας νοσηρής κακέρας. Την ίδια εποχή οι μεγαλοπόλεις αρχίζουν να αλλάζουν, βία όμως, με τις πρώτες πολυκατοικίες να ανεγείρονται, αφού προηγουμένως είχαν γκρεμιστεί τα παραγκόσπιτα που βρίσκονταν εκεί. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα των ανθρώπων της Ραπετσόνας. Εκείνη την εποχή η κυβέρνηση ήθελε να διώξει τους πρόσφυγες από τις παράγκες στη Ραπετσόνα χωρίς να τους δώσει αποζημίωση. Για εκείνους λοιπόν ήταν ο αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας ζωής ή θανάτου, καθώς πήγαιναν οι μπουλντόζες και τους ξυλώναν τα σπίτια. Ο Τάσος Λιβαδίτης με τη φωνή του Μπιθικότση και τη μουσική του Θοδωράκη αποτύπωσε αυτή την εικόνα και έγινε αυτό το τεράστιο τραγούδι, η Ραπετσόνα.

Εγνατία 406 λέει το γνωστό τραγούδι και εδώ λέω να μια ωραία ιστορία λοιπόν, μιας και θα δούμε τι ακριβώς είναι στην οδό Εγνατίας, προφανώς στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στο 406 κάτι θα ήταν, δεν μπορεί, και όμως δεν υπάρχει, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Βίρβος, ήταν τυχαίο το νούμερο, μάλιστα τελειώνει στο 158 το νούμερο στην Εγνατία, είναι το στρατολογικό γραφείο Θεσσαλονίκης και δεν υπάρχει πουθενά 406. Εμείς βέβαια θα απολαύσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Βασίλης Τσάνης, 12 η ώρα θα έρθω βρε Μαριό. Ένα τραγούδι βέβαια που και αυτό πρώτη εκτέλεση έχει ο Στράτος Παγιουμτζής το 1939.

Το 1967 κυκλοφόρησε ένα από τα ωραιότερα για μένα τραγούδια του Άκη Πάνου, με πολύ ευρηματικό στίχο, μιας και θέλει να πουλήσει το ρολόι για να πάρει κομπολόι. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότης έκανε την πρώτη ερμηνεία και ο λαός το υιοθέτησε για να μετράει τους καημούς και τους αναστεναγμούς.

Κανείς λοιπόν δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπαρμπαθωμάς που αναφέρεται το επόμενο τραγούδι. Βέβαια εκείνη την εποχή υπήρχε το μυθιστόρημα, το παγκόσμιο μυθιστόρημα που κάνει φοβερή επιτυχία παγκόσμια, ο Μπαρμπαθωμάς. Το του Έλληνα Μπαρμπαθωμά οι περιπέτειες ξεκίνησαν το 60 όταν ο Μπιθικότης ηχογράφησε σε ένα 45 δίσκο ένα λαϊκό καλαματιανό του Νίκου Μεϊμάρη συνθέτη, και έκανε και δεύτερες φωνές ο ίδιος ο συνθέτης. 2 χρόνια μετά ο Μπαρμπαθωμάς ενέπνευσε έναν άλλο λαϊκό συνθέτη, τον Γιώργο Μιτσάκη, που ηχογράφησε στην Κολούμπια ένα πτάλικο, ζεμπέκικο, με ερμηνευτή πάλι το Μπιθικότσι και τη Βούλα Αγγίκα στις δεύτερες φωνές. Μετά όμως ακολούθησε το αξιοπερίεργο. Το Μπαρμπαθωμάς ακούστηκε σε διαφορετική εκτέλεση, με τον Μπιθικότσι να παίζει μπουζούκι και να τραγουδάει ζωντανά στην ταινία του «Τα σκαλοπάτια της ζωής». Και η επιτυχία του τραγουδίου είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 2 επανεκτελέσεις από το «Σπύριο και τη ζωή Ζαγορέου» και από το «Θόδωρο Καναράκη» και την «Μπέμπα Μπλάνς». Δεν ήταν μόνο αυτό το αποτέλεσμα της επιτυχίας. Το 63 μας αποχαιρέτησε ο Μπαρμπαθωμάς μιας και κυκλοφόρησε το 45 δισκάκι. Πέθανε ο Μπαρμπαθωμάς, ζωή σε εμάς τέλος πάντων, αλλά ο Μπαρμπαθωμάς δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος ήταν και για ποιον αναφερόμαστε.

Δεν μάθαμε ή δεν θα μάθουμε τέλος πάντων πότε για ποιον Μπαρμπαθωμά ακριβώς μιλάμε, αλλά ο Κιρθάνος που πέθανε είναι υπαρκτό πρόσωπο, βέβαια καμία σχέση ιστορία και το όλο, απλώς κλέψαμε το όνομα, όχι εμείς, ο Κώστας ο Βίρβος πήρε το όνομα από το αυτόν που του έφερνε στο Υπουργείο που ήταν η βασική του δουλειά, τον καφέ. Ο καφετζής λοιπόν ο Κιρθάνος, έτσι πήρε το όνομα αυτό δανείστηκε και όλοι οι άλλοι είναι μια πλασματική ιστορία.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλαβε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάνη ζωή σου.
2: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίνα. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
7: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
7: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
7: Σωστός.
9: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
10: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής ψάχνοντας το προηγούμενο ημίωρο ποιος ήταν ο Κυρθάνος που πέθανε και ποιος ήταν ο Μπαρμπαθωμάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε στον Μπελαμί το Ζωρί που ξέρουμε ποιος είναι ο Μπελαμί. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ο Βίρβος εμπνεύστηκε από ένα παλιό γαλλικό τραγούδι, το Μπελαμί, από μια ταινία του 1939. Έλατε.

Και συνέχεια πάμε σε μια ερμηνεία του Πιθήκοτσι από τραγούδι του Τσιτσάνη, που εδώ έχουμε όνομα, διευθύνσεις και τα πάντα και ιστορία και για ποιον μιλάει. Μιλάμε λοιπόν για τον Σακαφλιά, ο οποίος στα Τρίκαλα, στα δυο στενά λέγεται το τραγούδι, είναι πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια είναι παρατσούκλητο Σακαφλιάς, είναι ένα κουτσαβάκι της εποχής που πήγε στις φυλακές των Τρικάλων και εκεί πέρα ήθελε να γίνει αρχηγός εν ολίγης στις φυλακές, νέος όμως στην ηλικία, και έκανε μαγκές τον πιο παλιό έγκλειστο και εκεί τον πιο σεβάσμιο, τον Αυλονίτσι, ο οποίος δέχτηκε μια κλωτσιά από τον Σακαφλιά. Την άλλη μέρα του είπε, έλα έχω τηγανίσει μαρίδα, και ενώ είχε πάρει το χερούλι από το τηγάνι, το είχε κόψει, το είχε σπάσει και μαχαίρωσε το Σακαφλιά. Έτσι λοιπόν, στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, μαχαίρωσαν το Σακαφλιά. Τα δυο στενά ήταν η διαδρόμη της φυλακής.

Και μιας και έχουμε πιαστεί με τα ονόματα και το ακριβώς αν υπήρχαν και πού ήταν, πάμε να ακούσουμε και το στο Αποστόλη το κουτούκι, που πήγα και άκουσα μπουζούκι. Ο Νίκος Ξανθόπουλος το είπε και έγινε διάσημο σαν πρώτη εκτέλεση, και το τραγούδι αλλά και το μαγαζί. Εκεί ήταν στέκη που σύγχναζαν προσωπικότητες του τραγουδίου, όπως ο Τσιτσάνης, η Μαρή Κανίνου, η Άννα Χρυσάφη. Πήγαν και τρώγαν και με την παρέα τους, αλλά δεν ανέβαιναν στο πάλκο. Καμιά φορά αυτοσχεδιάζαν τραγούδια. Δεν έγινε γνωστό όμως από τις διασημότητες αυτές, αλλά πήγε κάποια στιγμή ο Χατζηχρήστος για να γλεντήσουν και ο κόσμος γειτονιάς το έμαθε και μαζεύτηκε. Γέμισε κόσμο απ' έξω και όλοι γελούσαν και άκουγαν τις ατάκες του Χατζηχρήστου. Από τότε το επισκεπτόταν συχνά και άλλες προσωπικότητες, συνθέτες, τραγουδιστές, ηθοποιοί μεγάλοι, ο Αυλονίτης, ο Μακρύς, ο Παπαγιαννόπουλος, η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Μέχρι το φθινόπωρο του 2016 έμεινε το μαγαζί ανοιχτό και ήταν στην οδό Σοζοπόλεως κοντά στην πλατεία Αττικής.

Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε μάλλον με ονόματα. Η Μαργαρίτα Μαργαρό, πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μπιθικότσης. Έχουμε πολλά, ας πάρουμε τα ονόματα και θα συνεχίσουμε και με τα άλλα, μάλλον το επόμενο δίωρο, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τον αναλύσουμε έναν τέτοιον σερ μέσα σε ένα δίωρο και μόνο. Πρόκειται λοιπόν για την Μαργαρίτα τη Μαργαρό, τη Μαργαρίτα Σπασία Θεοδωράκη, την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαργαρίτα, που γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου το 58, για αυτήν είναι το όνομα, από εκεί έχει κλαπεί το όνομα. Το συγκεκριμένο έχει γίνει και έργο μάλιστα που έχουν παίξει Τζένι Καρέζη, ντουέτο με τον Γιάννη Φέρτη, το έχουν πει το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε εμείς την ερμηνεία του Μπιθικότσι.

Σπουδαία η καριέρα του Μπιθικότσι, συνεργασίες με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Μάρκο Μουβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Μετσάκη, τον Άκη Πάνου, τον Δήμο Μούτσι, που θα ακούσουμε συγκεκριμένα αυτό το μεγάλο τραγούδι. Από μένα μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια μας. Να είστε καλά, υγιείς και ψυχικά και σωματικά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Energy Vibes.
13: Energy Vibes.
12: Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
14: Μ' αυτά και με άλλα, Παρασκευή. Ναι, ημέρα πολύ αγαπάμε. Είναι 18 Σεπτεμβρίου, επιτέλους ακούστηκε το ωραιότερο κουδούνι της εβδομάδας. Όχι εκείνο του σχολείου, μη με παρεξηγήσετε, ούτε το ξυπνητήρι που χτυπάει χωρίς ίχνος ανθρωπιάς. Το κουδούνι που ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Η πρώτη γεμάτη σχολική εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Οι μαθητές γνώρισαν ήδη καθηγητές, τρανία και ορολόγια έτσι, προγραμμάτων, ενώ οι γονείς θυμήθηκαν ότι το πρωινό σήκω θα αργήσεις χρειάζεται φωνητικές αντοχές επαγγελματία τραγουδιστή. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα Energy Vibes για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Το γνωστό ρητό που λέμε κάθε μέρα, αλλά το τηρούμε, ξεχνάμε υποχρεώσεις, εργασίες και κρεμότητες, προσπαθούμε να γεμίσουμε την ημέρα με την καλύτερη μουσική, έξυπνες ιστορίες, χιούμορ, παράξενες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια και όλα εκείνα που κάνουν την Παρασκευή μας ακόμα καλύτερη. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση στο ραδιόφωνο, αφήστε την σχολική τσάντα και την τσάντα του γραφείου στην άκρη, φορέστε την καλύτερη διάθεση και το πιο λαμπερό σας χαμόγελο. Καλή σχολική χρονιά στους μικρούς, καλή αντοχή στους μεγαλύτερους.

Στην ιστορία της ημέρας αυτής, 18 Σεπτεμβρίου, έχουμε επεισόδια που μοιάζουν με ταινία, από πολιτική και τύπο μέχρι έρωτες, ροκ και μπόλικο γκλίτερ. Τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1834, η Αθήνα παίρνει το στέμα από το Ναύπλιο και γίνεται επίσημα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασίλειας. Από μικρό χωριό πρωτεύουσα, μιλάμε για το πιο επιτυχημένο real estate upgrade ever. Το 1851 βγαίνει το πρώτο φύλλο των New York Times. Κανείς δεν ήξερε τότε ότι αιώνες μετά θα τσακωνόντουσαν όλοι στο Twitter. Συγγνώμη στο X, ήθελα να πω, για το τι γράφουν οι τίτλοι τους. Το 1946, μια τέτοια μέρα, η μοναδική Edith Piaf τραγουδά στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα και φεύγει ερωτευμένη με τον Δημήτρη Χόρν. Εκείνος όμως δεν ανταποδίδει και μένουμε με την απορία πώς θα ήταν αν αυτός ο έρωτας είχε ανάψει. Το 1970, μια τέτοια μέρα, ο Τζίμι Χέντριξ φεύγει από τη ζωή στο Λονδίνο. Μόλις στα 27 του χρόνια αφήνει πίσω μια κιθάρα που ακόμα μιλάει πιο δυνατά από πολλά λόγια. Το 1981 οι Rolling Stones ξεκινάνε περιοδία στην Αμερική με shows που έγιναν Talk of the Town εκείνη την περίοδο. Αν υπήρχε Instagram τότε, το feed θα είχε πάρει φωτιά. Τέλος, μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1983, οι Keys κυκλοφορούν το Lick It Up και για πρώτη φορά εμφανίζονται στο άλμπουμ, στο εξώφυλλό του, χωρίς το κλασικό τους μακιγιάζ. Δεν ξέρεις για ποιους μιλάω μάλλον, μπες στο ίντερνετ και δες. Το σοκ ήταν μεγάλο, σαν να βλέπεις τον Batman ένα πράγμα να πάει σούπερ μάρκετ με φόρμα.

Λοιπόν, κρατηθείτε, γιατί η ιστορία που θα ακούσετε είναι όλα τα λεφτά κυριολεκτικά. Ένας τύπος από την Μελβούρνη έψαχνε στην αποθήκη του να βρει ένα λιγμένο διαβατήριο και αντί γι' αυτό βρήκε ένα λαχείο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε παρατήσει για 8 μήνες. Εμείς το πολύ πολύ να βρούμε κανένα ξεχασμένο ψηλό κάτω από τον καναπέ ή καμιά απόδειξη από σουβλατζίδικο. Αυτός βρήκε τυχαία το εισιτήριο για μια ολοκένουργια ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν πήγε να σκανάρει και τσουπ, ding ding ding, weekday, windfall, Δεκέμβριος και το δελτίο ήταν νικητήριο. Και ευτυχώς πρόλαβε να το εξαργυρώσει, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε για το πιο ακριβό λάθος ξεχασιάς ever. Και με την ατάκα της χρονιάς ο νικητής σχολίασε: τώρα σίγουρα μπορώ να βγάλω νέο διαβατήριο. Ακόμα και η εκπρόσωπος της λοταρίας είπε: φανταστείτε να είστε εκατομμυριούχος και να μην το ξέρετε. Μάθημα. Πριν πετάξεις το χαρτάκι, ρίξ' του μια ματιά. Δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να κρύβει εκατομμύριο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο τα καταστήματα σχολικών ειδών αναμένεται να αναστενάξουν στην κυριολεξία. Οι λίστες από τα σχολεία έφτασαν και οι γονείς ξεκινούν τη μεγάλη αποστολή. Τετράδια, ντοσιέ, μαρκαδόρους, διαβήτες, χαράκες και μια σειρά από αντικείμενα που κανείς δεν θυμάται σε ποιο μάθημα χρησιμοποιούνται. Πριν όμως, πριν από το ραντεβού στα ψώνια σας, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στη λίστα και ελέγξτε τι υπάρχει ήδη στο σπίτι. Γιατί μπορεί το παιδί να ζητά καινούρια κασετίνα, αλλά κάπου σε ένα συρτάρι βρίσκεται η περσινή, η προπέρσινη μαζί με 17 μολύβια, 9 γόμες και έναν μαρκαδόρα που πιθανότατα γράφει ακόμα. Βγάλτε λοιπόν από πριν έναν προϋπολογισμό, συγκρίνετε τιμές και ξεχωρίστε τα πράγματα που είναι απαραίτητα γενικώς. Από εκείνα που μπορεί απλώς να είναι πολύχρωμα, φωτίζουν ή να έχουν πάνω τους το δημοφιλή ήρωα της χρονιάς. Προσοχή, γιατί μερικές τσάντες κοστίζουν τόσο που περιμένεις να μεταφέρουν το παιδί και στο σχολείο. Στην τσάντα τώρα προτιμήστε εργονομία, χαμηλό βάρος και σωστή στήριξη της πλάτης, ενώ στα υπόλοιπα είδη επιλέξτε ποιότητα που θα αντέξει περισσότερο από το πρώτο τρίμηνο. Αφήστε φυσικά το παιδί σας να συμμετέχει στις επιλογές, αλλά θυμίστε του διακριτικά ότι πηγαίνετε για σχολικά, όχι για να αγοράσετε ολόκληρο το κατάστημα.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς ορίσατε στην ενότητα του Ήξερες ότι, εδώ που η περιέργεια φοράει γυαλιά και η γνώση γίνεται το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι. Ήξερες λοιπόν ότι οι έφηβοι της εποχής των παγετώνων περνούσαν παρόμοια στάδια εφηβείας με τους σημερινούς? Καλά άκουσες. Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Journal of Human Evolution δείχνει ότι οι έφηβοι πριν από 25.000 χρόνια δεν είχαν και πολλές διαφορές από τους σημερινούς εφήβους. Οι έρευνες μελέτησαν τα οστά 13 ανθρώπων ηλικίας 10 έως 20 ετών από την εποχή των παγετώνων και ανακάλυψαν ενδείξεις για τα στάδια της εφηβείας που είναι πολύ παρόμοια με αυτά που βλέπουμε σήμερα. Η ομάδα με επικεφαλή τον παλαιοανθρωπολόγο April Nowell από το Πανεπιστήμιο της Βικτόριας στο Καναδά χρησιμοποίησε τεχνικές που ανέπτυξε η Mary Lewis από το Πανεπιστήμιο του Reading για να αναλύσει αλλαγές όπως η έμεινος ρίση και η αλλαγή της φωνής. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους εφήβους μπήκαν στην εφηβεία γύρω στα 13,5 χρόνια και ολοκλήρωσαν την ανάπτυξή τους μεταξύ 17 και 22 ετών. Κάτι που δείχνει ότι οι χρονολογίες εφηβείας δεν διαφέρουν πολύ από τις σημερινές. Ένα ιδιαίτερο έβριμα ήταν ο σκελετός του Ρωμίτο 2, ενός 16χρονου από την Νότια Ιταλία που έζησε πριν από 11.000 χρόνια και είχε μια μορφή νανισμού. Παρά το γεγονός ότι η φωνή του θα ήταν βαθιά και θα μπορούσε να γίνει πατέρας, το ύψος του τον έκανε να μοιάζει περισσότερο με παιδί. Η έρευνα συνεχίζεται, εστιάζεται τώρα στη ζωή και τους κοινωνικούς ρόλους των εφήβων της εποχής των παγετώνων. Σίγουρα δεν το ήξερες, αλλά το έμαθες. LGV.

0: 18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και αποσκοπεί στην προώθηση της ανάγνωσης και της αγάπης για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Η ημέρα αυτή αναγνωρίζει την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ηλεκτρονικού βιβλίου ως μέσο ανάγνωσης και προσφέρει μια ευκαιρία για τους αναγνώστες να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες και δυνατότητες που προσφέρουν τα e-books. Στις εκδηλώσεις της ημέρας περιλαμβάνονται διαδικτυακές έτσι συζητήσεις, προσφορές e-books και διαγωνισμοί, προσκαλώντας τους αναγνώστες να εξερευνήσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη τους και να δοκιμάσουν νέες αναγνωστικές εμπειρίες. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιογραφίας και την αναβάθμιση της αναγνωστικής εμπειρίας μέσα από καινοτόμες πλατφόρμες και εφαρμογές. Οι εκδότες συγγραφής και βιβλιοπωλεία συνήθως προσφέρουν ειδικές προσφορές και εκπλήξεις για τους αναγνώστες, ενθαρρύνοντας έτσι τη διάδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου και την ευρεία υιοθέτησή του. Μέσα από την ημέρα αυτή ενισχύεται επίσης η συνείδηση γύρω από την πρόσβαση σε βιβλία και τη σημασία της διατήρησης της ανάγνωσης και στην ψηφιακή εποχή. Εννοείται, είμαστε, ανήκουμε και θα προχωρούμε πάντα διαβάζοντας βιβλία έστω και ψηφιακά.
1: Ακούς Energy Vibes.